0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Φαπλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. 7 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και φυσικά μια τεράστια καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε και σήμερα εδώ για να κλείσουμε έτσι τη βδομαδούλα μας, Παρασκευούλα 11 Ιουνίου. Έτσι με κέφι, μπριό, ξεπάντωμα.
1: Με κέφι, μπριό. Καταρχάς, εχθές έριξε στις ζεμπεκές σου, σε καμαρώσαμε σαν περήφανο αετός.
0: Σαν γήπας χόρεψα. Στη σκηνή του έθριου.
1: Σαν
0: του
1: καναρίνη, βέβαια. Είσαι καναρίνη, αλλά όταν χορεύεις ξαφνικά γίνεσαι ένα τεράστιο πουλί.
0: Εγώ αισθάνομαι σαν τη Θεοπούλα που προσπαθούσε να μιμηθεί το γήπα για να μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών?
1: Εγώ με τη Θεοπούλα που είμαι τόσο κοινά που ψάχνω κι εγώ ένα ρεκόρ Γκίνες να καταρρύψω.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Εσίως λοιπόν ξεκινήσαμε χθες τις παραστάσεις του Μανώλη Καρδιά σε 4 χορδές στο έθριο του ελληνικού κόσμου. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε και χθες.
1: Τι ωραία παράσταση. Να πάτε, παιδιά, όλοι να τη δείτε, να κλείσετε εισιτήρια. Να απολαύσετε τον Αργυράκο μας που είναι τόσο καλός.
0: Όταν τελειώνουν οι πρόβες, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι. Και λες τώρα έχω την παράστασή μου μόνο. Δεν έχω αυτό το πεντάωρο κάθε μέρα να πηγαίνω και να λιώνω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία από σήμερα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα όμως σήμερα. Εδώ τώρα είπαμε για το Χιώτη, αλλά θα μάθουμε και ποιοι είναι οι πιο γοητευτικοί άνδρες, παιδιά, για το 2026.
0: Σίγουρα θα είμαι μέσα. Σίγουρα. Βρήκαμε τον τρόπο να βγάζουμε λεφτά από τους ενοχλητικούς γείτονες και θα σας τον πούμε φυσικά.
1: Και μην ξεχνάτε ότι θα μάθετε για το Μουντιάλ και τους έρωτες. Υπάρχουν έρωτες στο Μουντιάλ.
0: Τελικά θα μας πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά. Πώς έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και το βασικότερο, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. 6942-929-929. Το Viber, το γνωστό, το αγαπημένο σας που το ξέρετε όλοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάρει φωτιά. Γιατί χωρίς εσάς, χωρίς τα μηνύματά σας. Είμαστε ένα τίποτα.
1: Σκεφτείτε ότι εμείς, εγώ και ο Αργύρης, είμαστε μια γεννήτρια. Ωραία. Η γεννήτρια. Ναι. Χωρίς ρεύμα, όχι χωρίς ρεύμα. Χωρίς.
0: Ρεύμα,
1: τι παίρνει, μπαταρία παίρνει. Τι παίρνει γεννήτρια.
0: Γιατί γεννήτρια.
1: Χωρίς μπαταρία.
0: Δεν μπορούσες να πεις είμαστε ένα αναψυκτικό χωρίς τενεκεδάκι.
1: Αυτό ακριβώς είμαστε. Είμαστε ένα αναψυκτικό χωρίς τενεκεδάκι. Το τενεκεδάκι λοιπόν είναι το Viber. Αν δεν μας στείλετε καλημέρες, πού θα βάλουμε εμείς όλο αυτό το αναψυκτικό που έχουμε.
0: Τι θες, Μπορικαζόζα. Τι θες, Μπορικαζόζα.
1: Εγώ είμαι τζιτζιμπίρα, αγάπη μου. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Παιδιά, 12 έχει ο Ιούνιο σήμερα. Εγώ έχω μείνει στην πρεμιέρα χθες, 11.
0: Σήμερα έχει γενεθλία και η αδερφή μου που δεν μας ακούει τώρα.
1: Τι
0: να
1: σε
0: ψηθώ χρόνια πολλά, ναι.
1: Εγώ έχω την Τρίτη.
0: Το ξέρω. Όλους σας ξέρω.
1: Μόνο εσύ θα μας πρίζεις.
0: Σας έχω φακελώσει όλους.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 και 90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Κρέμομαι από τα χείλη σου. Έχω το βράδυ να πάω στο live του Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου.
1: Το βράδυ κάτι μπορεί να γίνει. Το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα είναι το επικίνδυνο. Oh. Λοιπόν, το πρωί ξεκινάμε αρκετή ηλιοφάνεια, παιδιά μου, σήμερα. Η θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι τώρα νωρίς-νωρίς. Τη νιώθουμε έτσι μια. Έτσι.
0: Τι νιώθεις, την υγρασία?
1: Υγρασία, ρε, εσύ, έχει υγρασία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα πιάσει το 30 πάλι. Ενώ από το μεσημέρι και μετά υπάρχει, παιδιά, μια πολύ ισχυρή πιθανότητα. Έχουν δώσει για καταιγίδες και μπόρες 12 με 7. Το απόγευμα είναι το επικίνδυνο.
0: Όμορφο.
1: Υποτίθεται ότι μετά θα περάσει. Αλλά.
0: Μπόρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι πολύ κίτρινη η προειδοποίηση. Για εμάς τώρα, όσοι έχουν ξεκινήσει τις εκδηλώσεις έξω, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και αυτά, όπως και εμείς στον ελληνικό κόσμο, και καλή ώρα, όπως λες και τον ο κήπος του Μεγάρου.
0: Να πάρουμε το Μαραβέγια να το πούμε, θα την κάνει τη συναυλία.
1: Εύχομαι να γίνουν, παιδιά, γιατί δεν ξέρω και αυτές οι μπόρες τώρα τι θέλουν Ιούνι μήνα.
0: Πραγματικά.
1: Τι θέλουν. Πάρε μια μπόρα ένα τηλέφωνο.
0: Να ξέρεις ότι οι μπόρες είναι δίδυμοι. Σίγουρα. Είναι ανάλογα τα κέφια τους. Οπότε τον Ιούνιο ας κάνουν τα γενέθλιά τους όπως επιθυμούν.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. Μιλάμε για ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος λίγο μετά το Αιγάλεο μέχρι το Ήλιον. Δεν φτάνει μέχρι πάνω η Ιωνία. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως επίσης και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σε παράταση την προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα αναγκάζει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 400.000.
0: Έγινε, ρε παιδιά, χτίσατε στα οικόπεδα?
1: Όχι, απλά το μελούμε.
0: Το μελούμε. Δεν έχω ένα οικόπεδο να πάω να το καθαρίσω.
1: Θυμίζουμε ότι οι καμπάνες για όσους πιαστούν θα είναι βαριές. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Οι ποινές, έχει και ποινές φυλάκισης.
0: Πάει κάποια χρήματα ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν είναι ότι θα πληρώσετε 500 ευρώ, είναι να τα πληρώσετε πόσο το τετραγωνικό.
1: Όχι, έχει και ποινή φυλάκισης, γιατί αν πιάσει φωτιά.
0: Έχει φύγει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Είναι ποινικό αδίκημα πλέον.
0: Ocean Drive, πάμε να ακούσουμε τώρα από Duke Dumont εδώ στον 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Παρασκευή 12 Ιουνίου, λοιπόν, το λέω για να τα ακούω εγώ, που στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, Γυράκο μου, 12 έχει σήμερα, όχι 11, 12 έχει, σας είπα, εγώ έμεινα χθες στην πρεμιέρα. 7 και 17, λοιπόν, πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και τώρα, παιδιά, που τελείωσαν οι εξετάσεις, για να μην δίνουμε και τα κακά παραδείγματα, θα μιλήσουμε για την τέχνη του να κάνει σκονάκι σε άλλο επίπεδο.
1: Θέλω απλά να σου πω ότι εγώ ήμουν ο νούμερο ένα άνθρωπος, όχι στο σχολείο, στη σχολή, στα σκονάκια.
0: Εσύ ήσουν από αυτές που τα γράφαν στα μπούτια.
1: Ποια μπούτια, καλέ. Εγώ είχα γεμίσει χαρτάκια μέσα από την μπλούζα μου και πήγαινα τουαλέτα και έβλεπα όλα τα χαρτάκια. Έχω βάλει μέχρι και στη μύτη μου σκονάκι αργύριο.
0: Στη μύτη σου, γιατί?
1: Μέσα στη μύτη, εδώ.
0: Δεν
1: ένα σκονάκι. Πού να πω, δεν έχω υγρή μύτη. Όχι, όχι. Και το έχω ανοίξει, το έχω δει κανονικά. Εντάξει, ήμουν και καλύτερη στο να τη γράφω τους διπλανούς μου, βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε τώρα για έναν φοιτητή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Όπου ένας φοιτητής προσπάθησε να αντιγράψει εξετάσεις ποινικής δικονομίας. Και αυτός, ρε παιδάκι μου, χαράσοντας μικροσκοπικές εξαιρετικά λεπτομερείς σημειώσεις πάνω σε διάφανους σωλήνες από 11 στυλό Μπικ. Η κλασική μπήκε η στυλό, που είναι ο σωλήνας έτσι που είναι μέσα το μελάνι. Πάνω εκεί, άμα δείτε τη φωτογραφία, θα σου καριστείτε.
1: Είχε την κασετίνα του και είχε μέσα 11 στυλό που ήταν όλα τα μαθήματα
0: πάνω. Ο φοιτητής λοιπόν χρησιμοποίησε μια βελόνα προσαρμοσμένη σε ένα μηχανικό μολύβι για να χαράξει με ακρίβεια νομικούς όρους και όλες τις έννοιες γύρω από ολόκληρη τη διάμετρο των στυλών. Για να γίνονται πιο αντιληπτά, είχε βάψει τις άκρες και τα είχε τοποθετήσει στρατηγικά. Παρά τη απίστευτη προσπάθεια λοιπόν και την υπομονή που είχε, που πραγματικά για να κάτσεις να χαράξεις
1: 11 στυλό μπικ,
0: κάτσε διάβασε, ρε φίλε.
1: Όχι, έτσι το μαθαίνεις το μάθημα. Εγώ με τα σκονάκια, κάποια μετά τα μάθαινα.
0: Λοιπόν, παρά την απίστευτη προσπάθεια, λοιπόν, οι επιτηρητές κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με τα στυλό και τα κατέσχεσαν.
1: Κρίμα.
0: Η καθηγήτρια ποινικής δικονομίας, λοιπόν, βρήκε αργότερα τα στυλό όταν τακτοποιούσε το γραφείο της. Και αν και η πράξη αυτή συνιστούσε ακαδημαϊκή παρατυπία, η ίδια δημοσίευση της φωτογραφίας των κατασχημένων στυλό στο Twitter, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως έργο τέχνης. Πραγματικά
1: όμως, αυτά πρέπει να φυλαχτούν κάπου για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, να μπουν σε ένα μουσείο.
0: Να γίνει φροντιστήριο το σκονάκι.
1: Αν είχα κρατήσει και αυτά που είχα βάλει μέσα στη μύτη μου, τα σκονάκια, και αυτά μαζί θα πηγαίνανε.
0: Να πούμε λοιπόν ότι παρά το θαυμασμό για την υπομονή και την ακρίβεια της δουλειάς του, οι κανόνες ήταν αυστηροί, το κόλπο απέτυχε και ο φοιτητής φυσικά υποχρεώθηκε να επαναλάβει ολόκληρο το ακαδημαϊκό
1: έργο. Το θεωρώ άδικο, αν με ρωτάς. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να γίνεσαι τόσο ευρηματικός, πραγματικά αυτό πρέπει να είναι αξιέπαινο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το βρίσκω και τόσο ευρηματικό πάντως να γράψεις πάνω σε στυλό μπικ.
1: Κάτσε τώρα, έτσι όπως είσαι, πάρε το στυλό σου και προσπάθησε να χαράξεις πάνω οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι δύσκολο. Ευρηματικό δεν είναι.
1: Είναι και ευρηματικό, είναι.
0: Θέλω τώρα εσείς να πάρετε τη σκυτάλη που μας ακούτε και να καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000, τώρα που τελείωσαν οι εξετάσεις, τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές. Ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα.
1: Τι σκονάκια έχουμε κάνει.
0: Τις πιο ευρηματικές. Πώς να το πω τώρα, πατέντες σκονακίου.
1: Και στο παπούτσι μου έγραφα, φουλ στο παπούτσι μου, στη μέσα πλευρά στο άσπρο, στα All Star.
0: Και πώς μέσα... την ώρα εκείνη, έβγαζε το παπούτσι πάνω στο θρανίο.
1: Όχι, καλέ, καθόμουν σταυροπόδι, το ένα πόδι πάνω και το βλέπα έτσι, όπως είμαι και τώρα. Δεν φαινόταν κάτι περίεργο.
0: Ζωή, ούτε αυτό είναι ευρηματικό.
1: Ρίση, να σου πω κάτι πλέον που μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για την αντιγραφή μου στη σχολή ηλεκτρονικών μηχανικών. Τα μαθηματικά βέβαια με αντιγραφή δεν τα πέρασα, γιατί ήρθε ο καθηγητής και μου λέει, αντέγραψε από το διπλανό σου. Λέω, εγώ που δεν πείθω άνθρωπο όταν λέω ψέματα.
0: Εγώ είχα καθηγήτρια που φοράει γυαλιά ηλίου στις εξετάσεις για να μην ξέρουμε που κοιτάει για τα σκονάκια.
1: Ή για να κοιμάται.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω, δυστυχώς, μακάρι να κοιμόταν. Λοιπόν, ευρηματικούς τρόπους σκονακίου θέλω. 2-10-80-50.000 και γι' αυτό θα σας βραβεύσουμε κιόλας.
1: Γουαγκαμάμα 50 ευρώ δωρεπιταγή στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο. Να πάτε να απολαύσετε και πέρα τα κατσουκάρι, το σουσάκι, τα ράμεν που έχει, τα φανταστικά.
0: Παιδιά, μη μας πάρετε τώρα και μας πείτε έβαζα χαρτάκια κάτω από τη μασχάλη. Κάτι ευρηματικό θέλουμε τώρα.
1: Εγώ έβαζα στη μύτη μου, ευρηματικό είναι κι αυτό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν οξυγονωνόμουν.
0: 2-10-80-50.000 ανυπομονώ να ακούσω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 23 λεπτά μετά τις 7 και πονάω πάρα πολύ. Χτύπησα.
1: Πώς χτύπησες, Αλέξη?
0: Ξέρω, εδώ στην καρέκλα. Εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα λοιπόν, θα την πούμε με τη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαστε, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη? Πες μας και εμάς να γίνουμε.
2: Γιατί έπιασα γραμμή.
1: Αχ, αυτή είναι η ζωή, δύσκολο να πιάσεις μια γραμμή πια.
0: Λοιπόν, να σου πω, Γεωργία, περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανε σκονάκι στο σχολείο.
2: Πρωτότυπους τρόπους που έκανα σκονάκι?
0: Ναι.
2: Μέσα στο μπρακί μου.
1: Είσαι η θεά του σύμπαντος. Σε λατρεύω. Αλλά πώς έβλεπες το σκονάκι μέσα στο βρακί σου, Ρε Γεωργία?
0: Φαντάζομαι το έβαζε μέσα.
2: Το έβαζα διακριτικά, δεν με κοιτάγανε εκεί πέρα.
1: Περίμενε. Α, τα έβαζε χαρτάκια. Όχι ότι τα έχεις γράψει πάνω στο βρακί.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
4: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 4 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50.

0: σας και βούλα λοιπόν, 12 Ιουνίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με μουσικάρες, παρέα με...
1: Ζέινα και Τζανάν το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.
0: Βεβαίως, και μιας και περάσαμε μια βόλτα από τα Θρανία και μιλήσαμε για ευρηματικά σκονάκια, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην οδήγηση, παιδιά. Γιατί τώρα το καλοκαίρι και ο καιρός φτιάχνει και ξεκινάμε να, έχουμε, να είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Τελικά επιτρέπεται η οδήγηση με σαγιονάρες?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν επιτρέπεται, σου λέει. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνεις να οδηγείς ξυπόλυτος, πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται με σαγιονάρες, δεν επιτρέπεται με τακούνια.
0: Δεν ισχύει η ζωή.
1: Όπα!
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Τι αναφέρει ο κώδικας σε ό,τι αφορά την νομοθεσία? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνει κάποια ρητή απαγόρευση για τύπους υποδημάτων όπως σαγιονάρες ή παντόφλες ή ακόμα και το ενδεχόμενο να οδηγεί κάποιος ξυπόλυτος, όπως λες. Το μόνο που αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 είναι ότι ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεων για να ενεργεί ελεύθερα στους αναγκαίους χειρισμούς. Στην τροχέα λοιπόν είναι η τελική κρίση.
1: Μπορεί να σε σταματήσει.
0: Μπορεί να σε σταματήσει. Ας πούμε, να σταματήσουν για έλεγχο, να δουν ότι φοράς παντόφλες ή ότι είσαι ξυπόλυτη και να κρίνουν αναλόγως με τη στιγμή αν θα σου κόψουν πρόστιμο ή όχι.
1: Ξυπόλυτος δεν μπορείς να οδηγήσεις με τίποτα, είναι απέσιο.
0: Αν σου κόψουν πρόστιμο, είναι 100 ευρώ και σου παίρνουν και το δίπλωμα για ένα μήνα.
1: Τι λες ρε Αργύρη,
0: ναι, ναι.
1: Το δίπλωμα για ένα μήνα, επειδή έβαλα την παντόφλα μου να πάω μέχρι το δάδυνα, βιαζόμουν.
0: Επειδή έβαλε την παντόφλα σου για να έρθει μέχρι τον Κις λοιπόν σήμερα, σου λέω ότι στην επιστροφή για την Κυψέλη μπορεί να μας σταματήσουν και να φάμε πρόστιμο.
1: Έχω πάντα ένα ζευγάρι παπούτσια μέσα στο αμάξι μου κανονικά και τώρα που ενημερώθηκα για τους νόμους θα το χρησιμοποιήσω και ας μην ταιριάζει με το σημερινό μου outfit. Θέλω να σου πω ότι αυτό με τα παπούτσια το είχαμε και στην παλιά μου δουλειά όταν δούλευα μέσα στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
1: Στο κατάστημα δηλαδή. Απαγορευόταν να φοράμε σαγιονάρες. Λογικό, γιατί είχαμε να κάνουμε με κυβότια και με βαριά αντικείμενα κατά κύριο λόγο. Οπότε
0: ναι.
1: Αν έπεφτε κάτι στο πόδι σου, πες ότι έπεφτε ένα ράφι στη χειρότερη.
0: Ενώ άμα φοράς παπούτσια και πέσει το ράφι στο πόδι σου θα το πιστοτεύσει.
1: Πολύ περισσότερο. Πίστεψέ με, γιατί έχω κατασκοτωθεί εγώ όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ γιατί χτύπαγα παντού.
0: Okay.
1: Άμα έπεφτε στο πόδι σου κάτι, τελείωνε. Έχανε το πόδι σου. Είχαμε και άνθρωπο που είχε χάσει έτσι.
0: Τι έπεσε στο πόδι του και το χάσε.
1: Τώρα άστο, δεν θέλω να τα πω εδώ.
0: Ο Χριστός
1: και Παναγία. Πολλά. Συμβαίνουν εσύ, γιατί είσαι ανάμεσα σε κούτες κατά κύριο λόγο που έχουν βαριά πράγματα.
0: Γιατί θα ξεχάσω εγώ τον κύριο Παναγιώτη το χασάπι που του είχε αρπάξει μηχανή του κύματο.
1: Φυσικά, να ξέρεις ότι οι χασάπιδες, η αλήθεια είναι αν δεν φορούν τα προστατευτικά τους γάντια, χάνουν μέλη για πλάκα. Εμείς είχαμε πόσους χασάπιδες που τους λείπαν δάχτυλα.
0: Και δάχτυλα από τους μπαλτάδες.
1: Φουλ δάχτυλο. Oh, oh. Και τώρα ποιο κακόμερης θα το έφαγε αυτό το δάχτυλο με την πριζόλα του.
0: Ο κύριος Βαγγέλης με τη μηχανή του κυμάει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω τώρα, επειδή ξεκινήσαμε πάλι αυτές τις βλακίες που λέμε. Πάρτε τηλέφωνο, βρε παιδιά, στο 2-10-85-000, γιατί σήμερα παίζουμε όνομα ζώφη το πράγμα με το γράμμα μη. Όπως λέμε ο κύριος Μανώλης με τον μπαλτά του.
0: Όχι, Βαγγέλης.
1: Βαγγέλης, τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα. Ναι. Και ένας Μανώλης χασάπης δεν υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Θα υπάρχει.
0: Το μη.
1: 2-10-80-50-000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια Seri App Cosmetics.
0: Seri App.
1: Seri App.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική σε 92,9. Παλέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες, έτσι. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Όνομα φυτό, ζώο, πράγμα θα παίξουμε με τη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Μας ακούς καιρό.
2: Πολύ καιρό.
0: Αχ, τι ωραία. Και έτσι σου κρατάμε καλή παρέα.
2: Πολύ καλή. Το πρωί δηλαδή, εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Έλα,
2: να
0: εσύ.
2: Πάω έτσι χαρούμενη στη δουλειά μου.
3: Αυτό είναι το σημαντικό, να πηγαίνουμε χαρούμενοι στη δουλειά μας. Είμαστε... Άλλο μας χαλάει η διάθεση εκεί.
0: Είμαστε οι παλιάτσι σας.
2: Έτσι, καλά τώρα, εντάξει.
3: Παλιάτσι είμαστε, καλέ.
0: Με την καλή έννοια, καλέ. Εμείς δεν το λέμε με κακή έννοια, δεν λέμε τίποτα εμείς εδώ. Λοιπόν, καλλιντικάκια έχουμε για τα μουτράκια μας και όχι μόνο, για το σώμα μας γενικότερα, από τη σειρά.
2: Δύο κόρες θα πιάσουν τόπο, μια χαρά.
0: Μα με δύο κόρες εννοείται. Να δω ποια θα τα πρωτοπάρει. Με το γράμμα μη παίζουμε, Μιχάλης Μανώλης, όλα αυτά. Και θέλω να μου είσαι γρήγορη για να τα πάρεις, εντάξει.
2: Θα βάλω τα δυνατά μου.
0: Έτσι, μπράβο, τα δυνατά σου θέλω. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Μανώλη.
3: Ένα φρούτο.
2: Μπανάνα.
0: Έτσι ονομάζονται επιστημονικά τα καλαμαράκια και το χταπόδι.
2: Μαλάκια.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Ολίβι.
0: Ένα ζωάκι.
2: Μυρμήγκι.
3: Είναι πολύ γνωστή της Χίου.
2: Μαστίχα.
0: Στο κάνουν στο σώμα για να χαλαρώσεις.
3: Αρωματικό φυτό που βγαίνει και σε γεύση τσίχλας.
2: Μέντα.
0: Ένα φυτό. Το ίδιο.
2: Μέντα.
3: Η φροντίδα των νυχιών και των, των δαχτύλων των
2: ποδιών.
3: Μπράβο.
0: Ναι! Καλέ, ήσουν πάρα πολύ γρήγορη. Τι σου λέγαμε?
3: Ήσουν πολύ γρήγορη.
0: Χειροκροτάω πολύ πολύ. Μήπως έκανες κονάκι για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο
2: όχι,
0: θέμα.
2: Όχι, οδηγώ. Οπότε είναι.
3: Εντάξει. Είσαι φανταστική. Τα κέρδισες τα σερία με την τιμή σου και το σπαθί σου. Με το καλό σου μανικιούρ.
0: Μπράβο σου, κορίτσι μου.
2: Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, να μας κρατάτε τέλεια παρέα κάθε πρωί.
0: Θα σας κρατάμε τέλεια παρέα κάθε πρωί αν μας ακούτε κιόλας. Οπότε καλά κάνετε και μας ακούτε και θα σας κρατάμε κι εμείς τέλεια παρέα.
3: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Kiss
1: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Ακούμε Deja Vu και I Can't Stop.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Αν σε βγάλω, σου κάνει expose το πώς με αποκαλείς όταν πριν βγούμε στον αέρα, θα σε πάνε φυλακή.
0: Αφού δεν με ακούς, σου λέω βγαίνουμε. Βάλω ακουστικά. Δεν με ακούς. Εκεί εσύ το χαβάσου. Πρέπει να φωνάξω κάτι το οποίο θα σου σε εντριγκάρει. Κατάλαβες. Τι σε είπα τώρα, πάπο σε είπα. Τι σε είπα.
1: Δεν είπα πάπο.
0: Ο πάπο μου. Λοιπόν, δεν σε είπα και αυτά που σου λέει συνήθως, τα άλλα είναι χειρότερα.
1: Ο πάπο είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, παιδιά, τώρα τι γίνεται εδώ. Αργύρι μου, εσύ συγκεκριμένα, και τι σε αφορά το επόμενο θέμα. Φαντάζεσαι να πήγαινε σε μια παραλία οπουδήποτε και να σου απαγορεύανε να χρησιμοποιήσει ομπρέλα εκτό αν είσαι κάτω από 10 ή άνω των 65. Ευτυχώ είσαι άνω των 65, οπότε μια χαρά με την ομπρελίτσα στο πάρκο.
1: Γιατί απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται, άκου τώρα, σε μια περιοχή εκεί στη Σαρδινία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις ομπρέλες. Σου λέει, επιτρέπεται η χρήση ομπρέλας σε ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 65. Λες και όλες οι υπόλοιπες ηλικίες με τον ήλιο, ας πούμε, δεν μπορούν να πάθουν όλα τα κακά του ηλίου.
1: Έλαντε.
0: Έλαντε. Αυτό όμως γιατί γίνεται? Γιατί σου λέει, έρχεστε όλοι στην παραλία μας εκεί πέρα, κάτσε να σου πω και συγκεκριμένα, στο Πούντα Μολέντης. Στο Βιλασιμιούς, εκεί πέρα τέλος πάντων.
1: Α, είναι κοντά στη Βιλαρίμπα.
0: Στην νοτιοανατολική ακτή της Σαρδινίας βρίσκεται αυτό. Ξέρεις που είναι η Σαρδινία?
1: Στη Βιλαμπάχο, που
0: εγώ
1: είναι.
0: Πιστεύω ότι είναι στην Ιταλία, δεν ξέρω. Δεν το
1: κάπου προς τα εκεί είναι.
0: Κάπου προς τα εκεί, Σαρδινία, ακούς, λες τι. Σαρδέλα, Ιταλία. Βίβα, αλλά περικολοταμέντε. Λοιπόν, και σου λέει ότι επειδή έρχεστε με τις ομπρέλες σας και έχουμε και υπερπληθυσμό εκεί πέρα στην παραλία, χαλάτε το φυσικό τοπίο. Έρχεστε, χώνετε τις ομπρέλες σας, κάνετε τις κατασκηνώσεις σας εκεί πέρα, κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ενώ αν θέλετε να κάνετε μπάνιο, ελάτε, να σας κάψει ο ήλιος, να πάθετε καρκίνο του δέρματος.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέει. Κάντε και
1: να λιγοστέψουμε και στην παραλία. Μην γίνετε πίκτρο. Μα είναι δυνατόν.
0: Τι να σου πω, ρε, εσύ, Αργύρη, πάντως πραγματικά εσύ δεν έχεις να φοβάσει τίποτα να πας σε αυτή την παραλία.
1: Είσαι μανούλα ή πατέρας και πας στο παιδί σου για μπάνιο στη θάλασσα και είσαι άνω των 10 και κάτω των 65.
0: Αν
1: το
0: είσαι...
1: παιδί πώς θα κάτσει κάτω από την ομπρέλα χωρίς τον παπά? Πώς θα πάρεις ομπρέλα χωρίς τον παπά?
0: Θα πάρεις μία ομπρέλα, θα τη στήσεις για το παιδί και αν ακουμπήσεις και ένα χιλιόμετρο κάτω από τη σκιά θα φας πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σου λέει. Τέλος πάντων, παιδιά, να προσέχουμε στον ήλιο τώρα, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα. Εδώ θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα βάλουμε τις ομπρελίτσες μας και θα είμαστε κυρίες. Να προσέχετε στον ήλιο και να βάζετε αντιλιακό.
1: Έτσι, μέρα κλου.
0: Πάμε να ακούσουμε Ζάρα Λάρσον, Last Life, την αγαπημένη μας νέα Σουηδή pop star.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Αθήνας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Opening, Σάββατο, 13 Ιουνίου.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, η 28χρονη Μπριάννα Λόπεζ συνελήφθη αφού φέρεται να μετέδωσε ζωντανά μία διαμάχη μεταξύ γειτόνων και να χρέωσε τους θεατές για πρόσβαση premium στο δράμα, τέλος
1: πάντων. Στο κουτσομπολιό, γιατί το Big Brother, γιατί το βλέπουμε, ρε παιδιά.
0: Έλατε. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ερευνητές, η Λόπεζ παρατήρησε αρχικά μία διαφωνία σχετικά με μία διακόσμηση γκαζών. Και αμέσως εγκατέστησε κάμερες, φωτισμό και αυτό που περιέγραψε ως σταθμό κοινοτικής δημοσιογραφίας στην είσοδο του σπιτιού της. Οι αρχές, λοιπόν, αναφέρουν ότι η μετάδοση προσέλκυσε γρήγορα χιλιάδες θεατές. Άκου και αυτή η αργόσχολη τώρα.
1: Αλλά και εγώ τώρα, μα μου έλεγες ότι υπάρχει κάπου να μπω να το δω, θα μπαίνω να το δω το live stream.
0: Παράλληλα, λοιπόν, η Λόπεζ άρχισε να παρέχει λεπτομερή σχολιασμό. Είχε και σχολιασμό.
1: Λοιπόν, η κυρία Τούλα, απέναντι, που έχει το γιο που πηγαίνει στο στρατό, εκείνη η κυρία Τούλα, λοιπόν, τσακώθηκε με τη Μαρία, την άλλη τη γειτόνισσα.
0: Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό, έκανε και άμεσες επαναλήψεις και ανεπίσημες βαθμολογίες ισχύως των εμπλεκόμενων ατόμων. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι πούλησε μπλουζάκια Team Karen, έφτιαξε κούπες καφέ Neighborhood House, ναι, κάρτες VIP συνδρομητών, δηλαδή και αυτή, από την πίκα ξύγκη έβγαλε, και αντίγραφα πινακίδων κήπου περιορισμένης έκδοσης.
1: Α, σου λέω ότι μπορείς να έχεις την πινακίδα που έχει η κυρία Τούλα απέναντι που τσακώνεται με την κυρία Μαρία.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Λόπεζ φέρεται να εισήγαγε χορηγούμενα τμήματα και προσπάθησε να πάρει συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες μέσω έντονων φωνών. Κλείθηκε, λοιπόν, η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να δέχεται στοιχήματα για το ποιο γείτονα θα καλούσε πρώτο στην Ένωση Ιδιοκτητών. Δηλαδή, άκου τώρα τι έκανε.
1: Εσύ, καταρχάς, αυτή η κοπέλα είναι πανέξυπνη. Πανέξυπνη. Έδωσε content από το πουθενά. Και να σου πω κάτι, αυτή είναι η καλή content creator.
0: Ναι, αλλά στο Κασίδι το κεφάλι το έκανε. Δεν το έκανε πάνω τη, το έκανε στου γείτονε.
1: Μα δεν αυτό είναι το δεν θέμα είναι. Να είναι πάνω τη. Δημοσιογραφία έκανε, σου λέει.
0: Η δημοσιογραφία. Του ξεφτύλισε του ανθρώπου.
1: Τους ξεφτύλισε και έβγαλε και λεφτά από αυτό. Είναι φανταστική ιδέα. Ξέρεις κάτι, αυτά είναι τα καλά του καπιταλισμού. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι τον απολαμβάνεις.
0: Εγώ από όλα αυτά που είπε, τρελάθηκα με τις κούπες και τα μπλουζάκια που τύπωσε με το Team Karen. Και το άλλο είναι που πήγε την ώρα που σκοτωνόντουσαν, πήρα τους πάντες και να τους πάρει και συνέντευξη.
1: Αργύρι,
0: μπορώ να τρελαθώ.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε ειδικά μπλουζάκια με τον Κυρνόντα που έμενε απέναντί μου, με όλους τους γείτονες. Τέλος πάντων, αυτά τα πω. Πολύ ωραία ιδέα μου δώσες. Άκουσέ με τώρα προσεκτικά. Κομπίνα. Η Κυψέλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο live studio,
0: ναι,
1: που όλα θα μεταδίδονται σε live χρόνο.
0: Με το που θα στρίβετε σπετσόν, μπαίνετε σε

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Baby, τραγουδάει ο Teddy Swims εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Ρε εσύ, ο Teddy Swims λέει φέτος ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής.
0: Άντε καλέ.
1: Πέρασε και την Taylor Swift. Πέρασε τους πάντες.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις εδώ στην αέρα του Κίζη με τον Αργύρι Αγγέλου συντροφιά. Λοιπόν, να σου πω, μιας που είπες για άντρες.
1: Να σου πω κάτι, μόλις θυμήθηκα ότι είπα βλακεία. Ο The Weeknd ήταν, γιατί το συνέδεσα με το ότι στέλνουμε τον κόσμο για τη συναυλία.
0: Ο The Weeknd το ακούω. Τι εντυπωσία μου έκανε εντύπωση.
1: Ο The Weeknd.
0: Μία παραπληροφόρηση σε ρεσί Αργύρι.
1: Όχι, όχι, τώρα
0: τέλος πάντων,
1: μου ήρθε.
0: Άκουσε με τώρα. Ήρθε η ώρα να σου πω αυτό που περίμενες από το πρωί
1: τι?
0: Που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Η πιο γοητευτική άντρες του 26.
0: Φυσικά.
1: Είμαι.
0: Περίπου. Θα σου πω, είναι μια λίστα που έχει βγει, ναι. Όχι με το ποιος είσαι, ρε παιδί μου, ο Τζόνι Ντέπ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο,
1: αλλά...
0: με τις χώρες, ανάλογα με τις χώρες λοιπόν.
1: Α, εκπροσωπώ την Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Μίστερ Γκρίκ είμαι.
0: Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτιας είσαι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Είναι λοιπόν... κρίμα γιατί έχει πεθάνει.
0: Εντάξει, τον λατρεύω όμως. Έχω ξέρω όλα τα αποφέρματα απ' έξω και έχω διαβάσει και το βιβλίο του, να ξέρεις.
1: Δεν είμαι αυτός.
0: Που παιδιά, αν βρείτε κάπου το βιβλίο του, πραγματικά και δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα, του Μίστερ Εθνικά Μπούτια, είναι ένα φανταστικό βιβλίο να διαβάσετε. Γιατί μιλάει για τη ζωή του και το πώς μία δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να σε μετατρέψει σε cult persona.
1: Μάλιστα.
0: Μη γελάς, μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Εγώ γελάω.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άντρες ανά τον κόσμο.
1: Τελείωνε, έχω αγωνία.
0: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ινδία, Αργύρι μου.
1: Η Ινδία είναι τόσο
0: όμορφη. Η Ινδία είναι πιο όμορφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη δεύτερη θέση. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν πολιτισμούς από όλο τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτός που ψήφισε σε πρώτη θέση στην Ινδία και στη δεύτερη μέσα στην Αμερική.
0: Bollywood, αγάπη μου. Στον Bollywood είναι όλοι όμορφοι Ινδοί νταυραντισμένοι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για τις γυναίκες το ήξερα ότι οι Ινδές είναι πάρα πολύ όμορφοι.
0: Πανέμορφες.
1: Για τους άντρες δεν είναι.
0: Ευτυχώς μοιάζομαι Ινδοί. Έχω τα γενετικά.
1: Α, αυτό είναι καινούριο.
0: Όχι, αυτό
1: φασούλι.
0: Είναι πραγματικό. Μοιάζομαι Ινδί και Ισπανί. Είμαι ένα μείγμα. Τέλος πάντων, δεν νοιάζει τον κόσμο με τι μοιάζω. Κοπάνισα και τη μύτη μου, τη μητόγκα μου, την ελληνική στο μικρόφωνο.
1: Την Ισπανική.
0: Την Ισπανική. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ξεκινάμε με την Ινδία. Μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ποιοι είναι οι γηγενείς Αμερικάνοι, αυτούς που λέγαμε λανθασμένα Ινδιάνους ή αυτοί που ήρθαν και καταλάβανε τη χώρα. Μετά αμέσως είναι η Σουηδία στο νούμερο 3 ή η Ιαπωνία. Και η Βραζιλία, αμέσως μετά είναι η Γαλλία, πολύ ωραία είναι η Γάλλη, πολύ ωραία. Και η Ιταλία, αχ, Ιταλή, τρελαίνομαι για τους Ιταλούς.
1: Παιδιά, μονόλογο, Αργύρι... δεν ακούει τίποτα, δεν τη νοιάζει τίποτα.
0: Αργύρι, θέλω έναν Ιταλό τώρα που ξύπνησα.
1: Τι να τον κάνεις. Πες μου τι θα τον κάνεις τον Ιταλό τώρα, άμα τον είχες.
0: Να σου πω ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να μην έχεις άγχος.
1: Ναι.
0: 30 ρε, Αργύρι, παγκόσμια κατάταξη.
1: Τίποτα, θα κάνω προπόνηση του χρόνου, θα τα πάω καλύτερα.
0: Τι θα κάνεις, πλαστική.
1: Στην ανάγκη.
0: Στην ανάγκη.
1: Θα πέσω στις πλαστικές. Πρέπει να ανέβω κατάταξη, δεν μπορεί να είμαι στο 30.
0: Είσαι γιατί είσαι Έλληνας, έχεις αυτή την ατυχία. Θες μήπως να σε κάνω Ινδό.
1: Εντάξει, δεν είμαι και για πρώτη θέση, αλλά μες στη δεκάδα ρε φίλε δεν θα έπρεπε να είμαι.
0: Εσύ θα πέρναγες για τι έχει εδώ πέρα. Άστο.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Τι ωραία, τι ωραία που είναι Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου. Τι ωραία, τι ωραία που είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Τι ωραία, τι ωραία που είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Αχ, έκανε και ρήμα. Τι ωραία, τι ωραία που είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Ναι.
1: Άργησε λίγο να το κάνει, αλλά το έκανε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η εφορία, παιδιά, ξεγράφει 6 δισεκατομμύρια ευρώ παλιά χρέη.
1: Ρε εσύ, ή γιατί δεν χρωστάω τίποτα να μου τα ξεγράψει η εφορία.
0: Κάτσε τον, θα μπαίνες.
1: Α.
0: Εσύ είσαι. Η νέα επιχείρηση Σκούπα, λοιπόν, στα παλιά χρέη δρομολογεί η ΑΕΔΕ, αποσύροντας από τα βιβλία της οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θεωρούνται πλέον αναπίδεκτες εισπράξεις. Πρόκειται κυρίως για χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.
1: Εντάξω,
0: πέθαναν οι άνθρωποι. Ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λένε, γιατί τα χρέη δεν τα κληρονομούν τα παιδιά, νομίζεις.
0: Άλλαξε ο νόμος. Το ξέρεις αυτό.
1: Για πες το.
0: Άλλαξε ο νόμος. Δεν είναι το θέμα μας τώρα, αλλά το διάβασα γιατί πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση. Άλλαξε ο νόμος και πλέον στις κληρονομιές θα μπορούν να μεταβιβάζουν οι αποθανόντες στους συγγενείς τους τις περιουσίες τους χωρίς να μεταβιβάζουν τα χρέη.
1: Τι λέει σε Αργύρη, έτσι μου έρχεται να πεθάνω τώρα, να δω τι θα γίνει.
0: Ποιος θα τα πάρει.
1: Τι θα πάρει ποιος βασικά.
0: Αφούς, ναι.
1: Τι θα πάρει, την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το iPhone.
0: Τον καναπέ τον θέλω πάντως.
1: Αχ, ναι, θα πήγαινε πολύ στο σπίτι σου.
0: Πού είχα μείνει τώρα, τα χάσαμε τους πεθαμένους.
1: Τίποτα. Για την νέα επιχείρηση αυτή που ουσιαστικά σβήνει τις οφειλές από τους.
0: Όσοι χρωστάγανε και πεθάνανε, σβήνονται τα χρέη. 6 δισεκατομμύρια ευρώ σου λέει. Πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά και λογικά πολλές επιχειρήσεις θα βρήκανε λίγο την υγεία τους πτωχευμένες.
0: Πού καταλήγουμε, ζωή.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Golden Hall. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Bost την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου. Και ήρθε η ώρα για να δούμε τι θα γίνει με το 12ο χιλιάρικο που ψάχνουμε.
1: Το 13ο ψάχνουμε, Αργύρη, το δώσαμε χθες το 12ο.
0: Δώσαμε χθες το 12ο, έχεις δίκιο, το 13ο, το τυχερό ψάχνουμε. Και σήμερα θα το διεκδικήσει η Ιωάννα Μαρία. Καλημέρα.
2: Μέρα.
0: Να σου πω, θα σε λέμε Ιωάννα ή Μαρία ή και τα δύο?
2: Θα με πείτε Μαριάννα.
1: Μαριάννα, σωστό.
0: Α, Μαριάννα καλέ.
1: Μαριάννα, φυσικά,
0: καλή,
1: ναι, όντως.
0: Λοιπόν, ένας κόσμος άδειξε μπροστά μου σας. Μαριάννα μου, αισθάνομαι ότι είσαι λίγο συγχυσμένη.
2: Είμαι λίγο, δεν πειράζει.
0: Γιατί βρε αγάπη μου γλυκιά πρωί πρωί?
2: Δεν πειράζει.
0: Πες μου γιατί.
2: Γιατί με είχατε πάρει και χθε και δεν το σήκωσα ποτέ. Γιατί είχε το παιδί μου κοιτή και έτρεχα σαν τρελή. Και είχε τι 10 παντήσει με χθε. Και μετά θύμωσα λίγο και έκλεισα το τηλέφωνο.
1: Υπέροχα.
0: Και σήμερα είπε να το σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Ναι,
0: ωραία.
1: Να σου πω, Μαριάννα, πού βρίσκεσαι, είσαι κάπου σε κάποιο χώρο που δεν έχει καλό σήμα?
2: Μπορεί.
0: Όχι, εγώ μια χαρά την ακούω. Και εγώ την ακούω μια χαρά.
1: Okay,
0: να σου πω, Μαριάννα μου, θέλω να σου θυμίσω για να σου φύγουν και τα νευράκια ότι το παιχνίδι κατά βάση είναι παιχνίδι γνώσεων. Μην κοιτάς τώρα εμείς που το έχουμε κάνει έτσι και σας βοηθάμε λίγο παραπάνω. Τι λίγο, πολύ παραπάνω. Αλλά ο στόχος πλέον δεν είναι. Έχει, νομίζω ότι για κάποιους από εσάς ο στόχος έχει γίνει απλά και μόνο να
1: ακούτε όλη μέρα
0: Κις και τις απαντήσεις.
1: Αν είσαι προσεκτική, θα βρεις τις απαντήσεις.
0: Θα βρεις τις απαντήσεις. Δεν είναι πολύ δύσκολες. Μεθοδικότητα θέλει.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πίστεψε στον εαυτό σου, πίστεψε ότι θα είσαι 13η νικήτρια και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: Προφανώς, να μην σε ρωτήσω αν άκουσες εχθές Kiss, είχες νεύρα, δεν άκουσες τίποτα από τις απαντήσεις που δώσανε.
2: Άρτε με, τίποτα.
0: Λοιπόν, ναι, άκουσε με λίγο τώρα, συγκεντρώσου, γιατί το σήμα σου μάλλον δεν είναι όντως πολύ καλό και θα χάσουμε χρόνο. Μπορείς να πας
1: φοράς Bluetooth ή κάτι τέτοιο?
2: Όχι, είμαι εντάξει, τώρα δεν με ακούτε. Κουνιέμαι λίγο.
0: Ωραία,
2: γιατί έχω υπερένταση.
1: Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, να μείνει ένα
0: πολύ,
1: σημείο αν
0: γιατί
1: μπορείς.
0: Αν χαθεί το σήμα, δεν θα ακούς τι ρωτάμε και δεν θα απαντάς κιόλας. Εντάξει. Ωραία. Να δώσουμε χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαριάννα μου, ποια είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου με υπολογιστή 3D animation από την εταιρεία Pixar το 1995? Πόσα εκατοστά είναι τα 2,5 μέτρα?
2: 25.
0: Από ποια χώρα ξεκίνησε η τέχνη του θεάτρου κατά την αρχαιότητα με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες?
2: Από την Ελλάδα.
0: Μια γωνία που είναι μεγαλύτερη από 90 μοίρες αλλά μικρότερη από 180 μοίρες ονομάζεται?
2: Αμβλία.
0: Σε ποιο νησί εξορίστηκε και πέθανε ο Μέγας Ναπολέων?
2: Αγία Ελένη.
0: Ποια Ελληνίδα ηρωίδα του 1821 έγινε η πρώτη γυναίκα με το βαθμό του υποναβάρχου?
2: Η Μπουμπουλίνα.
0: Τι μέρος του λόγου είναι το ξαφνικά? Ποιο είναι το όνομα του τεμπέλη παχύσαρκου πορτοκαλί γάτου που λατρεύει τα λαζάνια και μισή τις Δευτέρες? Ποιο μυθικό πλάσμα είχε σώμα λιονταριού, φτερά ετού, κεφάλι γυναίκας και έβαζε ενίγματα στους περαστικούς της Θήβας?
2: Η Σφιγγά.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: άκου τώρα τι
0: ξεκινήσαμε
1: έπαιξε.
0: Λίγο με την πρώτη, αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά πήρες φόρα μετά, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν έβρισκες τα πρώτα, τώρα θα το συζητάγαμε.
0: Θα πανηγυρίζαμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι απαντήσεις έδωσες.
1: Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου υπολογιστή είναι το Toy Story, ρε εσύ. Είναι το πρώτο 3D καρτούν. Τα 2,5 μέτρα δεν είναι 25 εκατοστά, αλλά αγαπώ που έχεις αυτή τη σχέση με το.
0: Με το μέτρο σου.
1: Με το μέτρο είναι 250 εκατοστά, 100 εκατοστά το μέτρο. Επίσης, το ξαφνικά είναι το επίρρημα.
0: Τι μας είπε?
2: Επίρρημα.
0: Α, είπε άλλη.
2: Δεν είπε άλλη.
0: Είπε άλλη.
1: Να σου πω, ποιος σου είπε την Αγία Ελένη? Ποιος να του φιλήσω τα χέρια,
0: ναι,
1: σε παρακαλώ.
0: Ποιος ήτανε, να μας πει καλημέρα τώρα.
2: Η Γλυκούλα, η συνάδελφος.
0: Την καλημέρα, αγαπώ, καλημέρα. Την αγαπώ.
1: Καλημέρα, συνάδελφε.
0: Καλημέρα, θα τα μοιραζόσασταν άμα τα παίρνατε.
2: Όχι, όχι. Ναι, όλα θα τα μοιραζόμασταν.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
2: Τώρα
0: που έπαιξες εσύ και δεν μπορείς δυστυχώς να ξαναπαίξεις, πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή συνάδελφος και να βοηθάς εσύ την επόμενη για να τα πάρετε μισά-μισά. Δεν σας ακούμε
1: τώρα
0: καθόλου.
1: Τώρα σε χάσαμε. Τώρα και όχι πριν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όμορφα. Φιλιά πολλά, καλημέρα, να είστε καλά, περιμένουμε να ξαναπαίξετε.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! It's summertime! πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Money, You Will Never Know, εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτή τη φανταστική Παρασκευούλα 12 Ιουνίου.
1: 12 Ιουνίου, 12 χιλιάρικα δώσαμε, το 13ο δεν τα καταφέραμε. Πάντως και εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαριάννας και με παίρνανε χθες τηλέφωνο και δεν μπορούσα για λόγους τώρα εκεί πέρα, έτρεχε με το παιδί της να σηκώσει το τηλέφωνο. Είχα τις 12 απαντήσεις και με παίρνουν την επόμενη. Ρε φίλε,
0: εσύ, αυτό είναι, είναι το κακό κάρμα, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Όχι. Και εγώ νεύρα θα είχα σαν τη Μαριάννα.
0: Λοιπόν, να φτιάξουμε λιγάκι τα νευράκια μας, γιατί θα μιλήσουμε, παιδιά, για τον κοινωνικό τουρισμό για φέτος, το 2026. Παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία 30.000 πολίτες, παιδιά. Αυτοί που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού αποκτούν μια ακόμη ευκαιρία να εξασφαλίσουν βάουτσερ διακοπών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΔΥΠΑ προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος με αποτέλεσμα να δώσουν επιπλέον 30.000 επιταγές.
1: Άντε καλέ, ανατροπή.
0: Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, καθώς η επιλογή θα γίνει από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, μόνο 30.000 μείναν εκτός.
0: Ναι, μόνο 30.000.
1: Όλοι οι άλλοι το πήραν, ναι.
0: Δεν θα το πάρουν όλοι, ρε εσύ, αλλά θα γίνει μέσω των κριτηρίων για 30.000 άτομα επιπλέον.
1: Αυτό λέω, 30.000 είναι πολύ.
0: Σου λέει, μπορεί να δήλωσε 1.000.000 και να πήραν τους 500.
1: Σε δίνουμε άλλα 30.
0: Δίνουμε άλλα 30.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς που κάνατε αίτηση.
0: Απλά να τσεκάρετε τα μεϊλάκια σας.
1: Τίποτα άλλο.
0: Της Γιάννου Φέρο, πάμε να ακούσουμε Περντόνο εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.

0: Είμαστε εδώ στον Ερκής 92,9, Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου, και πάμε λίγο να ζουζουνίσουμε.
1: Κις κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Τώρα θα πούμε λόγια μεγάλων σοφών.
2: Μάλιστα.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Αργύρι μου, όχι, αυτό μου δίνει ελπίδα. Αν πιστεύει η Τζένιφερ Λόπεζ που έχει κάνει. Περίμενε. Τώρα χωρίς πλάκα. Η Τζένιφερ Λόπεζ που έχει κάνει μια ζωή που κάποτε ήταν στα top, θα είχε φαντάζομαι όποιον ήθελε, έκανε ζωάρα. Αν η Τζένιφερ Λόπεζ πιστεύει ότι ο μεγάλος έρωτας δεν έχει έρθει ακόμη, ναι, υπάρχει ελπίδα για όλους μας και για εμάς τους απλούς ανθρώπους δηλαδή.
0: Καλεσμένη λοιπόν σε μια εκπομπή που λέει η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Στο Jimmy Kimmel πήγε σε μια απλή εκπομπή.
0: Είπε ότι είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου βρίσκεται στο μέλλον. Ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια ότι περίπου 15 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζύγιου της με τον Ben Affleck, που τελικά κράτησε λιγότερο από όσο παντρεμένη, έτσι. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη πρωτότυπο στο Jimmy Kimmel, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ελεύθερη, για να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αργύρι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου? Δηλαδή,
0: εγώ,
2: υπάρχει, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα έρθει κάτι καλύτερο από αυτά που έχει ζήσει?
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Ωραία, θες να μιλήσουμε για μένα?
0: Όχι, θα ήθελα να μιλήσουμε για την Τζένιφερ Λόπεζ και να πω ότι βαρέθηκα με τα κομμενικά της Τζένιφερ Λόπεζ, αλήθεια.
2: Ναι, τι να σου πω κάτι.
0: Κουράστηκα.
2: Αν ήσουν και εσύ.
0: Δηλαδή, μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ.
2: Ρίση, ναι, αλλά φαντάζομαι να έχει ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και μετά. Φαντάζομαι που έχει.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: είμαστε
2: νομίζω,
0: πρωί, δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Να σου πω ότι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι τον έχω ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και ότι δεν θα έρθει κάτι καλύτερο. Και αυτό νομίζω ότι με καταστρέφει, γιατί είμαι ένας βαθιά ρομαντικός άνθρωπος.
0: Όχι, εγώ ελπίζω στο μέλλον.
2: Γεννήθηκα πιστεύοντας ότι θα βρω το άλλο μισό.
0: Εγώ ταυτίζομαι με την Τζένιφερ.
2: Πιστεύεις ότι είναι στο μέλλον?
0: Ότι πιστεύω πάντα το μέλλον είναι ανοιχτό και υπάρχει κάπου εκεί πέρα πάντα κάτι να περιμένεις.
2: Τι
0: το πιστεύω. Ασχέτως αν δεν θα έρθει. Αλλά οφείλουμε να περιμένουμε κάτι. Αλλά και η Τζένιφερ πια, ας ξεκουραστεί λίγο. Λίγο.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 5 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
6: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Έλα παιδιά και έφτασε η Παρασκευή. Έλα και έφτασε 12 Ιουνίου. Τίποτα, δύο ανάσες μήνα. Θα τον φάμε και τον Ιούνιο. Μπήκε ο Ιούλιος μέσα. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 4 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε κατευθείαν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και έχω να σας κάνω ένα πολύ κομβικό ερώτημα. Σήμερα μπορεί άραγε κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντώ, ναι. Ναι λοιπόν, και αυτό γίνεται μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber για να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όλο το ζουμί σήμερα δεν είναι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 30-31 βαθμούς Κελσίου. Είναι ότι έχουν δώσει από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για μπόρες και καταιγίδες. Ο Θεός δεν μας φυλάει, ειδικά εμείς που έχουμε ξεκινήσει παραστάσεις σε εξωτερικούς χώρους
1: και όσοι έχουν συναυλίες και αυτά. Να πάμε και συναυλίες.
0: Οι καημένοι ξεκινήσανε χθες και μαζεύαν τις καρέκλες. 400 καρέκλες μαζεύανε, συν τους εξοπλισμούς, συν τα φώτα, συν όλα αυτά. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνει τίποτα φοβερό. Αυτό να έχετε το νου σας, ότι 12 με 7 υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση για την Αττική τουλάχιστον. Έχουν πει ότι αυτές οι ώρες είναι επικίνδυνες, ότι μπορεί να βρέξει. Κατά τα άλλα, ζέστη λαλάκα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το λίγο μετά το Αιγάλεο μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση, και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης είναι ένα μικρό χάλι. Η Κηφισίας όλη της η άνοδος, από κάτω μέχρι πάνω είναι πίχτρα.
0: Το πάνω είναι Κηφισιά.
1: Ναι, η κάθοδος την παλεύει όμως, είναι σε καλύτερο επίπεδο. Στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά μου, έχουμε αρκετή κινησούλα. Με την Πειραιώς εκεί πέρα στο ύψος του.
0: Της Ομόνιας.
1: Πυρίως που έχει, στην Ομόνια εκεί έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η επίσης...
0: Α, νόμιζα.
1: Ωραία.
0: Νόμιζα τι τρόπιζα.
1: Εντάξει, έλα. Σαλ Νταβίντσι, Περσί, Εμπρεσί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ, Αργύρι μου, και αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει?
0: Ότι όλοι οι φίλοι μας.
1: Καλέ, σε μένα θα πεις για το Μουντιάλ που κάναμε γενική δοκιμή την Πέμπτη.
0: Μα εκεί ήμουν, από άκουγα τον άλλον, μίλαγε, έβγαζε το ζωψυχά του ηθοποιό πάνω.
1: Παύση, στην παύση,
0: στην παύση. Και ακούγεται.
1: Ακούγεται ένα από πίσω, ο παραγωγό μα ναι. Εδώ μεταξύ. Που τι, εκεί ήσουν.
0: Δεν θυμάμαι τι είπε, αλλά ακούστηκε, έλα ρε,
1: το έβαλε. Δεν είχε γερότερα, Παναγία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει με το Μουντιάλ. Έχει γίνει μια έρευνα στην Ισπανία που σου λέει ότι ρωτήθηκαν αρκετοί άντρες τι θα κάνανε αν το πρώτο ραντεβού έπεφτε τη μέρα που έπαιζε αγώνας Μουντιάλ.
1: Θα το ακυρώναν, θα μου πεις τώρα.
0: Το 40% Αργύρι θα το ακύρωνε το πρώτο ραντεβού, αν έχεις το Θεό σου δηλαδή. Πραγματικά πήγαινε, δες το στο replay. Καταλαβαίνω, και εγώ θα δω, ρε παιδί μου, και εγώ παίζω και FIFA. Δηλαδή, ποιο άλλο μπορεί να μιλήσει,
1: έχω τα καλά. Κάτσε με ένα ραντεβού και θα το θυσιάσω για το φίλο.
0: Αγάπη μου, πρώτον. Και δεύτερον, αν ο άλλος μου ακύρωνε το ραντεβού γιατί είχε να δει FIFA, ξέρεις, θα του έλεγα.
1: Δεν θα με ξανάβλεπε ποτέ.
0: Ποτέ. FIFA είπα, Μουντιάλ.
1: Να σου πω, αν δεν σου έλεγε ότι. Αν σου έλεγε και καλά ότι κάτι τούτη είχε για να μην σου πει ότι, δεν θα, το, ότι θα σε ακυρώσει
0: θα
1: για το Μουντιάλ.
0: Θα το καταλάβαινα εγώ, καλά. Εγώ είμαι FBI πράκτορας. Επίσης, να σου πω ότι μετά υπήρχαν και. Συνεχιστήκανε, ρε παιδί μου. Βασικά, το 60% θα το ενέβαλε, όχι το 40%. Βλακίε σου είπα. Το 40% είναι αυτό που θα πήγαινε. Αλλά αυτό το υπόλοιπο, ας πούμε, τι θα έκανε, θα πήγαινε στο ραντεβού και θα είχε το ένα μάτι στο κινητό και το άλλο μάτι στο ραντεβού.
1: Καλύτερα να μην πήγαινε, δηλαδή.

0: Ναι, έχω δει πάρα πολλούς άντρες που το κάνουν αυτό. Και θέλω να σου πω ότι είναι και φίλοι σου κάποιοι από αυτούς.
1: Αχ, μωρέ ζωή, έχω μια ιστορία να σου πω, αλλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα.
0: Γιατί δεν μπορείς
1: δεν να
0: μην πεις την παράσταση.
1: Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα.
0: Τι μου το λες
1: έλατε,
0: τότε.
1: Έλατε.
0: Για να μου το πεις μετά τώρα που θα κλείσουμε τα
1: φούντωσα
0: μικρόφωνα.
1: Φούντωσα εγώ τώρα.
0: Εσείς, παιδιά, αν έπαιζε το Μουντιάλ και ήσασταν στο πρώτο ραντεβού και ο άλλος έβλεπε Μουντιάλ, σας το ακύρωνε. Τι θα κάνατε? 6942-929-929 το Viber της εκπομπής.
1: Έλα, παιδιά, σοβαρευτείτε, θα ακυρώνατε. Στείλτε μας, σας παρακαλώ. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακροατέ. Μας τα κυρώνανε,
0: εγώ
1: ραντεβού.
0: Είμαι ο άνθρωπος που άμα ενδιαφέρομαι ερωτικά και μπάνιο να κάνω, άμα μου στείλει μήνυμα θα απαντήσω μέσα από την πανιέρα.
1: Εγώ
0: να βραγεί το κινητό. Όταν
1: είμαι.
0: Μου λέει άλλος, όρι, σήμερα έτρεχα, δεν πρόλαβα, είμαι σε φάση, εντάξει, έλα, δεν πρόλαβες. Άσε μας.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Άσε μας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Plus Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Μ' αρέσετε πολύ, γιατί στα μηνύματα που στέλνετε στο Viber, εδώ στο Kiss 92,9, σε σχέση με το θέμα μας με το πρώτο ραντεβού όταν έχει Μουντιάλ, είστε απόλυτες.
1: Είστε απόλυτες και σας λατρεύω γι' αυτό.
0: Και μπράβο σας. Και βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ και η λύση που προτείνανε, θα πηγαίναμε μαζί.
1: Ναι, το ακούω αυτό.
0: Θα βαριόμουν πάρα πολύ, αλλά θα σεβόμουν τουλάχιστον.
1: Και εγώ θα το σεβόμουν ότι με έχει καλέσει και μια χαρά. Εγώ θα το βλέπα και μη σου πω ότι θα ήμουν και πιο πορωμένη από το
0: Μουντιάλ. Να σου πω και κάτι. Και ακριβή έξοδο είναι. Ακριβό είναι το εισιτήριο για το Μουντιάλ.
1: Καλά.
0: Οπότε αν με κέρναγε κιόλα.
1: Καλά, στην τηλεόραση το βλέπουν όλοι. Οπότε θα έπαιζε και κατάσταση. Δηλαδή. Καταλαβες. Τέλος πάντων.
0: Στο πρώτο ραντεβού είσαι από αυτές.
1: Τώρα πρέπει να το πω στον αέρα της εκπομπής αυτό, πόσο πια να ξεφτυλιστώ δηλαδή, για το Θεό.
0: Έχεις ακόμα.
1: Με έχω ακόμα, γι' αυτό λέω να κρατήσω κάτι για του χρόνου, ρε Αργύρη.
0: Μην κάνεις spoiler, δεν έχουμε πει αν θα είμαστε του χρόνου εδώ ακόμα επίσημα.
1: Δεν θα δούμε, ρε παιδί μου, αν είμαστε τώρα. Θεό φυλάξει.
0: Άμα τα λες όλα φορά παρτίδα, δεν θα έχουμε τι να πούμε.
1: Πάμε να πούμε για τον The Weeknd και όχι αν εγώ κάνω στο πρώτο ραντεβού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Kiss World Concerts 2026 είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει στο site του Kiss για να πάτε να απολαύσετε το The Weeknd. Τώρα. Όσον ούπο,
1: παιδιά μου, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις τον επικό κορυφαίο pop star The Weeknd στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε, γιατί ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, λέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή, παρακαλώ, για 2 άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό φυσικά και εννοείται τα εισιτήρια της συναυλίας για 2 άτομα.
1: Μπαίνετε στο site του kiss929.gr και δηλώνετε τώρα συμμετοχή.
0: Όπου έλεγα πριν ότι ο The Weeknd φέτος ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος pop star.
1: Οπότε
0: παρακαλώ,
1: φανταστείτε πόσο θα είχαν τα εισιτήρια αν τα πληρώνατε.
0: Φαντάσου,
1: Και τα εισιτήρια για Λισαβόνα είναι πολύ ακριβά, να ξέρεις. Τέλος πάντων, Giuseppe Ferreri, non discordarmi, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγέα, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

0: ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου και να σας πω ότι όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα εμείς, υποδεχτήκαμε τη 12η νικήτρια των 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Την Κωνσταντίνα που ήρθε εδώ, παρέλαβε το δώρο της και ήταν χαρούμενη και τι ωραία. Πάμε να μάθουμε τώρα κάτι.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, παιδιά. Ξέρατε ότι ο σοκαριστικός ή καθόλου γευστικός λόγος για τον οποίο ευρεθήκαν τα cornflakes, τον ξέρατε ποιο λόγο είναι, για ποιο λόγο φτιάχτηκαν?
1: Εγώ το ήξερα, αλλά δεν θέλω να στο προδώσω.
0: Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι τα διάσημα δημητριακά δεν σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ενέργεια ή γεύση. Ο άνθρωπος πίσω από την εφεύρεση ήταν ο Dr. John Harvey Kellogg.
1: Ήταν, από εκεί και τα Kellogg's.
0: Βεβαίως, ήταν διαπρεπής Αμερικανός γιατρός, εφευρέτης και φανατικός υποστηρικτής της Εκκλησίας των Αδβεντιστών της 7ης ημέρας, ο οποίος διεύθυνε ένα διάσημο σανατόριο στο Battle Creek του Μίτσιγκαν. Ο Dr. Kellogg λοιπόν είχε μια βαθιά αιμονή. Θεωρούσε ότι το σεξ ήταν η ρίζα όλων των κακών για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας από πνευματική κατάπτωση μέχρι σωματικές ασθένειες. Τι τον βάρεσε κι αυτόν?
1: Πραγματικά.
0: Βλέπετε τον Kellogg τι έπαθε. Σύμφωνα λοιπόν με τις θεωρίες του Kellogg, οι πλούσιες πικάντικες και γευστικές τροφές διήγηραν το νευρικό σύστημα και άναβαν τα πάθη των νέων, οδηγώντας τους στην αμαρτία και τη σαρκική επιθυμία.
1: Γι' αυτό εμείς είμαστε έτσι ζουζουνιάριδες, γιατί τρώμε πολύ καυτερά.
0: Πίστευε, λέει, ακράδαντα ότι μια εντελώς άγευστη, απλή και γεμάτη φυτικές ίνες διατροφή θα μπορούσε να καταστήλει τη λίμπιντο και να ηρεμήσει τα αναπαραγωγικά ένστικτα.
1: Καταρχάς, αυτό που περιγράφει εδώ πέρα είναι αυτό που σε στέλνει τουαλέτα, όχι.
0: Έτσι, κατά το 1894, μαζί με τον αδελφό του Will Kell Kellogg, άρχισαν να πειραματίζονται με το βρασμένο σιρτάρι και το καλαμπόκι. Μετά από μερικά λάθη στη διαδικασία παραγωγής, κατέληξαν στη δημιουργία των γνωστών ξηρών υφάδων. Ο αδελφός του Will είδε σε αυτές μια τεράστια εμπορική ευκαιρία, είδε σε τη δική του εταιρεία και μετέπειτα παγκόσμια αυτοκρατορία Kellogg's.
1: Θέλετε να σας
0: ξαναπάρω ποτέ?
1: Η διαφήμιση γι' αυτό. Θέλετε να σας μπαραθεί για πάντα η επιθυμία? Αγοράστε τα κορμπλέξ.
0: Καλή αλήθεια τώρα.
1: Μαζί με τα σάλια.
0: Ποια εκκλησία ήταν αυτό, τι ήταν αυτό?
1: Τη από 7η Φιφθ Αβένιου.

0: Hey. Καλά, Στη. Τι έγινε, πες μας.
1: Ποιος μπήκε.
0: Τίποτα, όλα καλά. Έφυγε η νικήτρια. Όχι, είναι
1: όχι,
0: εδώ
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Είναι
0: πολύ
1: εδώ.
0: Ωραία.
1: Έχουμε την ανταπόκριση.
0: Βγάλτε τη κάτι έξω να φάει η γυναίκα.
1: Έχουμε λοιπόν, εδώ φαΐ και δεν μας το έχει δώσει κανένα.
0: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή, είναι εδώ.
1: Πού να το βρούνε, βρε το. Να σου πω, Ελβίρα, κάθε πρωί που θα άρχισε να μου φέρει πρωινό, εντάξει.
2: Έχει τον Αργύρι που μαγειρεύει τέλεια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχει να μαγειρέψει από το 1821. Μόνο για βίντεο μου μαγειρεύει.
0: Συγγνώμη που δουλεύω κιόλα. Ηθοποιό είμαι, ναι.
1: Τελείωνε, πε τα ζώα.
0: Παρασκευούλα σήμερα ξεκινά πιο επικοινωνιακά. Όμως, όσο περνούν οι ώρες, αυξάνεται η ένταση. Το βλέπω πάνω σου. Έχει ένταση σήμερα.
1: Πολύ ένταση.
0: Και ανυπομονησία. Επίσης το βλέπω πάνω σου. Πάμε να δούμε αναλυτικά.
1: Δείτε τα αναλυτικά γιατί σήμερα τα ζώδια, σας κάνω το σταυρό μου, πέφτουν μέσα. Είναι από τις μέρες που πέφτουν μέσα τα ζώδια.
0: Να το δούμε. Κρυός, ας πούμε. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει έντονο συνέστημα αλλά και πάθος.
1: Καλά θα περάσουν τα κρυαράκια. Ταύρε μου, η Σελήνη στο ζώδιο σου σε βάζει σήμερα στο επίκεντρο των εξελίξεων και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις τον έλεγχο καταστάσεων που τις προηγούμενες ημέρες σε είχαν κουράσει ψυχολογικά.
0: Ακούω. Δίδυμάκια συνάδελφοι, αν είστε ελεύθεροι, καλή ώρα, μία επαφή από το παρελθόν ίσως επανεμφανιστεί και σε βάλει σε σκέψεις. Το βράδυ σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά, γι' αυτό μην κρατήσει μέσα σου όσα σε πιέζουν.
1: Βγάλ' τα κι εσύ. Καρκίνε μου, η Παρασκευή λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για σένα, καθώς σου φέρνει ευκαιρίες για επικοινωνία, έπαθες και ουσιαστικές συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα γύρω σου.
0: Βεβαίως. Λιονταράκια μου, καλά, η σημερινή Παρασκευή σας φέρνει αντιμέτωπους με υποχρεώσεις και ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα. Όμως έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε μέσα στις κινήσεις σας.
1: Παρθένε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια είδηση που θα σε βάλει στη διαδικασία νέων αποφάσεων.
0: Φίλε Ζυγέ και οροσκόπη μου, μια γνωριμία προκαλεί έντονη έλξη και αρκετές σκέψεις γύρω από τις προθέσεις του άλλου προσώπου.
1: Σκορπιέ μου, στα συναισθηματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για σένα και μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα, το ξότι η Παρασκευή σε βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, όμως έχει την ευκαιρία να τακτοποιήσει σημαντικές υποθέσεις που είχαν μείνει πίσω.
1: Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα έχει θετική ενέργεια για σένα και σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς πιο άνετα και να απολαύσεις στιγμές και να δεις πιο αισιόδοξα τις εξελίξεις γύρω σου.
0: Λοιπόν, ζωή συγκεντρώσου, φίλε Υδροχόε, άκου επίσης, μια επικοινωνία από το παρελθόν μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Το βράδυ αυξάνει την νευρικότητα και δεν βοηθάει υπερβολές ή συναισθηματικές συγκρούσεις. Τελικά, να σου πω κάτι, ο Δίδυμος και ο Υδροχόε. Εγώ είμαι από το παρελθόν που έρχομαι.
1: Είμαστε αδερφές ψυχές.
0: Θα έρθω στον ύπνο σου να σε.
1: Ψαράκια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη συνάντηση ή μια πρόταση που θα σε ενθουσιάσει.
0: Κοινώς και σήμερα τα ζώδια.
1: Ο Δεν πίστεψε με, είναι από τις μέρες που ναι. Ό,τι λέει είναι μέσα.
0: Άρα,
1: όλα τα έχω.
0: Εγώ δηλαδή σήμερα, αν είμαι ελεύθερο, μια επαφή από το παρελθόν.
1: Ο Καποδίστριας, ο παλιός κολλητός.
3: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Και άλλο ένα, ο Αλέξανδρος το απόγευμα.
2: Μια χαρά.
1: Με την Ελένη. Κάπως θα γίνει αυτό τώρα, αλλά θα δοθεί. Εμείς τι άλλο να πούμε?
2: Τίποτα. Εμείς να πούμε να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μη σας πρίζει βροχή τώρα. Μια χαρά θα είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι υπερβολές των βαρομετρικών σου.
1: Το εύχομαι. Δεν το έχω πει εγώ. Τώρα τα βαρομετρικά το έχουν πει.
2: Τέλος πάντων.
1: Θέλω τη Δευτέρα να είστε εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κανονίστε την πορεία σας. Δευτέρα πρωί, 7 η ώρα, Νταν. Μην διανοηθείτε και δεν είστε εδώ. Ξυπνήσω εγώ το πρωί τη Δευτέρα να έρθω εδώ και δεν
2: θα
1: είστε εδώ.
2: Και να μην είστε εσείς, θα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Πάρα θα νευριάσω. Να σας πω, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε. Γιατί είμαστε πραγματικά. Πραγματικά. Είμαστε ο επόμενος Αριστοφάνης, νομίζω. Ο μετά τον Αριστοφάνη, εμείς γέλιο μετά.
1: Είμαι παρόν, μην τα λες αυτά τα πράγματα μπροστά μου, ρε παιδάκι μου. Είναι ντροπή.
2: Όχι, είχα ένα ξάδερφο, τον Αριστοφάνη, ο οποίος έκανε stand-up comedy.
1: Ένας που έλεγε καρπούς για το λιγότερο. Από αυτό το σόι που έχω ακούσει.
2: Πάμε να γελάσουμε και τα λέμε τη Δευτέρα 7 η ώρα εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές, ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα
2: τι σκονάκια έχουμε κάνει.
1: Τις πιο ευρηματικές πατέντες σκονακίου. Περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανε σκονάκι στο σχολείο.
4: Μέσα στο βρακί μου.
2: Είσαι η θεά του σύμπαντος.
1: Να σου πω, Γεωργία, έπιανε.
4: Εννοείται.
1: Και περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έτσι δηλαδή.
4: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μείναμε στο πανεπιστήμιο.
2: Εντάξει, ναι, έχει. Το να κάνει το σκονάκι είναι το ένα βήμα. Το άλλο είναι να τα μάθει κιόλα.
4: Ναι.
1: Τώρα θα πούμε λόγια μεγάλων σοφών.
2: Μάλιστα.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Να

0: επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Το ρολόι δείχνει μόλις 4 λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Thank God it's Friday. Και το Σαββατοκύριακο είναι εκεί στη γωνία και σιγά σιγά κρυφό κοιτάει. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και μία έτσι ενδιαφέρουσα και ποικίλη θεματολογία για να κυλήσει και το σημερινό τελευταίο τρίωρο της εβδομάδας όσο γίνεται καλύτερα, ενημερωτικά και πάνω απ' όλα ψυχαγωγικά με αγαπημένα 90's του ναού όπως πάντα. Όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, τους Reburn και την Danor στο Contigo. Και για να δούμε λίγο τον καιρό, μη σας ξεγελάει η σνηφιά που έχει σήμερα η πόλη. Ο υδράργυρος στις 3 θα φτάσει στους 32. Οπότε θα έχουμε και σήματα ηλιοφάνεια σε λίγο. Για αύριο Σάββατο, παραδόξως, η θερμοκρασία υποχωρεί. Δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τέλος για την ερχόμενη Κυριακή θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία με 30-31 βαθμούς εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Από ό,τι βλέπω, οι συνθήκες κολύμβησης με εξαίρεση την παραλία της Βοηδοκυλιάς είναι ιδανικότατες, οπότε προγραμματίστε έτσι την εξόρμησή σας σε κάποια κοντινή παραλία, γιατί το καλοκαίρι έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας. Αυτά τα λίγα σαν ένα, έτσι, σαν μια καλή μέρα, σαν μια πρώτη καλή μέρα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Πάμε να απολαύσουμε έτσι back to back αγαπημένα 90's to now. Ρίβο με τον Armin Van Buuren στο In and Out of Love. Η S-Express θα μας θυμίσουν τον theme from S-Express και αμέσως μετά η Sabrina Carpenter θα σας κεράσει και θα μας κεράσει το πρώτο εσπρεσάκι της ημέρας. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είστε στον Kiss και βέβαια καλή μας μέρα.

Ελπίζω να σας άρεσε το εσπρεσάκι που μας κέρασε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 15 μετά τις 10. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και με το Kiss at Work της Παρασκευής θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα τώρα με τον προγραμματισμό από το Υπουργείο Παιδείας, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα και βέβαια οι μαθητές περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα. Η καταλυτική ημερομηνία τώρα για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 του μήνα, γεγονός που προσθέτει ένταση και είναι λογικό στην αναμονή των μαθητών αλλά και των γονέων. Επιπλέον, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της χώρας. Σημαντική είναι επίσης η ημερομηνία αυτή για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, καθώς και για αυτούς θα σημάνει το τέλος της χωρικής χρονιάς. Τέλος, η ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια και οι αντίστοιχες διαδικασίες στα δημοτικά και νηπιαγωγεία επιβεβαιώνουν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και χαρά σε Ευαγγέλια για τους μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους μετά από έναν απαιτητικό σχολικό χρόνο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 90 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

επιστρέφετε 6 μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Τελευταία παρέα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα. Thank God it's Friday, 12 του μήνα. Υπέροχος καιρός, αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος. Θα έχουμε 30 βαθμούς σήμερα, σας το ξαναλέω. Οπότε απορώ γιατί δεν είστε ακόμα στην παραλία. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας από την 1η του Γενάρη του 27. Το TAP και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθιστώνται από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το τέλος αυτό θα επιβάλλεται στα περισσότερα ακίνητα και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά, την τιμή ζώνης αλλά και την παλαιότητα του οικίματος. Οι Δήμοι τώρα θα ορίζουν συντελεστή από 0,30 μέχρι 0,70% της αξίας του ακινήτου με δυνατότητα αύξησης σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Το συγκεκριμένο τέλος θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε μισθωμένα κίνητα θα το πληρώνει ο ενοικιαστής με δικαίωμα συμψηφισμού με το ενίκιο. Η μη πληρωμή μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Απαλλάσσονται τέλος τα ακίνητα του δημοσίου, των θρησκευτικών αλλά και των κοινωνικών φορέων, των αθλητικών σωματείων, των διπλωματικών αποστολών, καθώς και ορισμένα διατηρητικά και δεσμευμένα ακίνητα. Τη χρονιά που διανύουμε θα συνεχίσουν να ισχύουν τα σημερινά τέλη, ενώ οι Δήμοι θα προετοιμάσουν την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος. Τέλος τοπικής ανάπτυξης λοιπόν αντικαθιστά το λεγόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας από την 1η του Γενάρη του 27. Kiss FM. Anything else would be far too boring.

Σιγά σιγά φτάνουμε και στην ολοκλήρωση αυτού του ημίωρου, 46 μετά τις 10. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Βογιουργάκης, είστε στον Kiss και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. DOD featuring Poppy, Bugs Bomb, στο Confession και λίγο πριν το Power Play της εβδομάδας. Η νέα συνεργασία και το νέο single του David Guetta με την Bebe Rexha. David Guetta, ο οποίος έβαλε τη δικιά του κουνελιά στη μεγάλη επιτυχία των Faithless από τα μέσα των 90s και το Insomnia. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας και να σας πω ότι όσοι από εσάς και όσους βέβαια σκοπεύετε να ενταχθείτε στην πλατφόρμα του Ανακαίνιση Κατοικίας, να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα ξεκινάει στις 15 του μήνα, σε 3 μέρες από σήμερα, και αφορά την ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών με μια επιδότηση που μπορεί να κυμανθεί από 70 μέχρι 80% και να αυξηθεί σε ειδικές περιπτώσεις και στο 95%. Οι αιτήσεις, να ξέρετε, θα ανοίξουν από το Σεπτέμβριο με ανώτατη επιδότηση που μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Τώρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι πληρούν εισοδηματικά κριτήρια και διαθέτουν κατοικίες με άδεια πριν το 1991. Μετά την ανακαίνιση, τα ακίνητα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια. Τέλος, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης καθώς και ενεργειακής αναβάθμισης.

στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή

επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live

Εδώ είμαστε στον Kiss, 5 μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι στην καλύτερη παρέα στην πόλη. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ενώ εμείς απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα στην Κοζάνη, η Κοζάνη καλύτερα πλήττεται από ισχυρή καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες, υπερχείλιση των δρόμων αλλά και προβλήματα στους γέφυρες αλλά και σε οικισμούς. Οι επιροχές του Λισπόντου, της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, του Μαυροδενδρίου και του Αγίου Δημητρίου, δέχτηκαν τα μεγαλύτερα πλήγματα με σημαντικές ποσότητες νερού αλλά και φερτών υλικών. Μάλιστα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κοιλάδα με 85 χιλιοστά, στον Άγιο Δημήτριο με 60 και στο Μαυροδέντη με 51 χιλιοστά. Παράλληλα, σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος και η πυροσβεστική επενέβη για άντληση υδάτων. Οι αρχές τέλους καλούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και ενδέχεται να προκαλέσουν νέα προβλήματα.

Πάντα στον Kiss, 2 μετά τις 11, 21 λεπτά και μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω ότι περνάτε και σήμερα Παρασκευή, 12 του μήνα, πολύ πολύ όμορφα, με τα αγαπημένα καλύτερα 90's νόηδα στον Kiss, back to back, με την Bebe Rexha και το Call You Mine, Artemas, I Like The Way You Kiss Me, και λίγο πριν RG, Mendoza και Poliana στο Melodia. Μία είδηση τώρα που μόλις πριν λίγα λεπτά το φως της δημοσιότητας, φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην πλάκα Λαβρεωτικής, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Οι αρχές δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση, ενώ καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες τέλος αυξάνουν δυστυχώς τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

40 λεπτά εδώ στον Kiss, στην παρέα της Παρασκευής, την τελευταία της εβδομάδας. Ελπίζω να περνάτε και σήμερα πολύ πολύ όμορφα. Αγαπημένα 90's του Now, χωρίς διακοπή, David Guetta, Hipaton, Bonnie Tyler, Together, Charlie Puth λίγο πριν με το Beat Yourself Up, αλλά και ο Calvin Harris ήρθε στην παρέα με το How Deep Is Your Love. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε, ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι και πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, αποκλείοντας σενάρια για συνεργασίες και τονίζοντας την ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση. Επίσης αναφέρθηκε στις εξέλιξεις που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ανησυχία για τις περιπτώσεις του στην οικονομία, στις επιπτώσεις στην οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ υπογράμμισε και την στρατηγική σημασία των σχέσεων της χώρας μας με το Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, αλλά είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις, αναφέροντας μάλιστα σαν παράδειγμα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Εξάλλου, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του ελεύθερα. Πάντως, δεν γίνεται να πηγαίνεις στις στοιχείες Patriot στην Καραπαθό και να τις παίρνεις πίσω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά πολλά άλλα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, γιατί εξάλλου μουσικό ραδιοφωνή είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογραφικό, αλλά πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας. Έλεγα λοιπόν ότι στα ελληνοτουρκικά υποστηρίξω ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, αλλά είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει προκλήσεις, αναφέροντας την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων. Τέλος, ό,τι αφορά την οικονομία, αναγνώρισε τις δυσκολίες που προκαλεί ακρίβεια στα νοικοκυριά, κάτι μας είπε τώρα, τέλος πάντων. Ιδιαίτερα λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, ενώ τόνισε ότι η χώρα πρέπει να τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας γενικευμένης μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτά μίλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Αντένα.

0: Hang tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

Κάναμε έτσι και μια μικρή μουσική αναδρομή στην υπέροχη εποχή των 80's με το Hold the Line και του Στότο. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Συνεχίζεται η συζήτηση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, έχουν εξεταστεί 7 πιθανές τοποθεσίες, με το πρώην κτέο να παραμένει ανοιχτό σενάριο, ενώ άλλες, όπως τους Μαλάδες, φαίνεται να απορρίπτονται. Βέβαια, κατοικοί και φορείς εκφράζουν έντονες αντιδράσεις και ζητούν συμμετοχή στις αποφάσεις, ενώ η περιφέρεια δεν έχει καταλήξει ακόμα σε μια οριστική λύση. Σε περίπτωση μη τοπικής συνένεσης, το Υπουργείο ενδέχεται να προχωρήσει σε κεντρική απόφαση αλλά και επίταξη χώρου. Τέλος, οι υπάρχουσες δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο λειτουργούν υποπίεση λόγω των αυξημένων αφήξεων, γεγονός που καθιστά επίγουσα την έβρεση νέας λύσης μέσα στο καλοκαίρι, και ακόμα θα έρθουν κι άλλοι, φανταστείτε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Νήσι. The club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.

0: υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

πάντα συντονισμένοι εδώ στον Kiss, προτελευταίο ημίωρο, 11 λεπτάκια μετά τις 12, στην παρέα σας μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογιωργάκης. Ξεκινάμε καλύτερα αυτό το ημίωρο, ξεκινήσαμε καλύτερα με την Dua Lipa, στο Illusion, τους E-Type, τον E-Type καλύτερα, σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και μας γυρίζει αρκετά χρόνια πίσω στην υπέροχη εποχή της Eurodance, με το Set the World on Fire και λίγο πριν το Άζιζα μυρθέ συμπαρέ με τον Ed Sheeran. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μία βόλτα στον κόσμο και να κάνουμε τη στάση μας που αλλού στην Αφρική και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που οι αρχές ερευνούν την προέλευση της πρόσφατης επιδημίας του Έμπολα με βασικό σημείο αναφορά στην κηδεία ενός 44χρονου πάστορα στην επαρχία Ιτούρη τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η τελετή να λειτουργήσει ως γεγονός υπερμετάδοσης του ιού. Λίγες μέρες μετά την κηδεία εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και καταγράφηκαν δεκάδες θάνατοι στην περιοχή. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 635 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τουλάχιστον 127 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον Έμπολα, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Τέλος, η αντιμετώπιση της επιδημίας δυσκολεύεται από την δυσπιστία που έχουν οι κάτοικοι προς τις υγειονομικές αρχές, αλλά και την εξάπλωση των φημών αλλά και των θρησκευτικών ερμηνεών, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ιχνηλάτηση αλλά και τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.

19 μετά τις 12, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου τελευταίου ημίωρου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλοκαιράκι 2026, αγαπημένη εποχή για όλους μας λίγο πολύ εδώ στον Κις. Και αν είστε στην παραλία, κάντε ρε παιδιά και μια βουτιά για μας, κρίμα δεν είναι. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Για δεκαετίες το ελληνικό καλοκαίρι ήταν ταυτισμένο με τα νησιά, με τις παραλίες αλλά και με τη θάλασσα. Τα τελευταία όμως χρόνια, και εδώ είναι το ζητούμενο, παρατηρείται μια σταδική στροφή, μια σταδιακή στροφή στους ορεινούς αλλά και τους υπηρετικούς προορισμούς, όπως είναι τα ζαγοροχώρια, το πήλιο αλλά και η λίμνη Πλαστήρα. Ποιος είναι ο λόγος? Μα το γνωρίζετε, το αυξημένο κόστος των διακοπών που για πολλές οικογένειες καθιστά πιο προσιτές τις αποδράσεις στη φύση. Παράλληλα, η ανάγκη για ηρεμία αλλά και αποφόρτιση από την έντονη καθημερινότητα οδηγεί όλο και περισσότερους να πάρουν τα βουνά, τα ποτάμια και τα χωριά. Οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες ενισχύουν αυτή την τάση, καθώς οι ορεινοί προορισμοί προσφέρουν πιο δροσερές συνθήκες και καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, αρκετοί ταξιδιώτες απομακρύνονται από το μαζικό τουρισμό, αναζητώντας πιο αυθεντικές εμπειρίες. Έτσι, το ελληνικό καλοκαίρι αποκτά πλέον μια νέα ισορροπία, όπου η θάλασσα ναι μεν παραμένει κυρίαρχη, αλλά η φύση και το πράσινο αρχίζουν να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Εσείς το σκέφτεστε να πάτε διακοπές σε ορεινές περιοχές ή προτιμάτε την παραδοσιακή χαρά και ξεκούραση στις παραλίες? Η απόφαση δικιά σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Cake by the Ocean με τους DNCE και λίγο πριν τον DJ Regard στο Write It μας φέρνει στο ξεκίνημα του τελευταίου ημίωρου στην τελευταία παρέα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα 12 του μήνα. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Να πάμε λίγο στο Hollywood και να ασχοληθούμε με την αγαπημένη σε πάρα πολλούς από εσάς, αλλά και εδώ σε εμάς, την Glenn Close, η οποία θα λάβει τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική προσφορά της στο πλαίσιο των Governors Awards που θα γίνει στις 15 του Νοέμβρη. Ηθοποιός με τις 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς να έχει πάρει μέχρι σήμερα ούτε ένα, θα τιμηθεί όμως για την συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο μαζί με τον σκηνοθέτη τον Ridley Scott αλλά και τον animator Floyd Norman. Η Ακαδημία επισημαίνει τη μακρά αλλά και σημαντική καριέρα τους, ενώ η απονομή θα γίνει στο Los Angeles ως μέρος των ετήσιων τιμητικών βραβείων, τα οποία ξεχωρίζουν προσωπικότητες για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο. You're listening to Kiss. Are you serious? Yeah, we're serious. Okay, just checking.
1: This is the right place on your FM dial, the station that brings you joy. Dancing forever, the return of Master Boy.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 46 μετά τις 12. Σιγά σιγά φτάνουμε και στην ολοκλήρωση της σημερινής μας παρέας. Η Azar με το After Midnight ήρθε στους δέκτες σας και πάμε λίγο να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Πέρα βέβαια από το Mundial, έχουμε Φόρμουλα 1 στις 2.30 με τις ελεύθερες δοκιμές από το συνδρομητικό κανάλι, του Antenna, όπως και στις 6. Τώρα για να πάμε λίγο στο μπάσκετ, μια στιγμή λίγο να βάλω τα φίλτρα. Έχουμε Ισπανία στις 9 με την αναμέτρηση της Βαλένθια με την Μπανταλόνα και βέβαια πάμε στα του Μουντιάλ στις μεταδόσεις της ημέρας. Χθες είχαμε πρεμιέρα όπως γνωρίζετε με δύο αναμετρήσεις. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0 και η έκπληξη ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Τσεχία, η οποία έληξε με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Σήμερα έχουμε στις 10 την αναμέτρηση του Καναδά με την Βοσνία Ερζεγοβίνη από την ΕΡΤ 2 και στις 5 τα ξημερώματα, για όσους έχετε τη δυνατότητα και ξυπνάτε γιατί αγαπάτε το Μουντιάλ, έχουμε την αναμέτρηση της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Αυτό γίνεται χθες, συγγνώμη, έχουμε μία αναμέτρηση σήμερα, εγώ μπερδεύτηκα. 10 το βράδυ, ΕΡΤ Σπορ, Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στην παρέα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος θα έρθει στη συνέχεια. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και βέβαια στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης. Σάββατο και Κυριακή 10 με 2 το μεσημέρι ζωντανά από τον 92. Εγώ είμαι Κις, ο Κώστας Σιτόπουλος στο Kiss My Weekend και βέβαια την Κυριακή το βράδυ στις 10 ζωντανά από τις Βρυξέλλες ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα 7 με 10 breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε και βέβαια εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα όπως πάντα λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

0: Beach Bar, new edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
6: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
7: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
8: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55.
9: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beach Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας.

0: στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτιλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτιλο, Ανατολική Μάνη.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 17 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο στην Νότια Πελοπόννησο. Νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς.

Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 25, αύριο Σάββατο πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Στους 28 με 29 θα έχουμε και θα είναι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, για να δούμε πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. 32 με 33 τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, την Τρίτη 16 Ιουνίου, 34 με 35, την Τετάρτη 32 με 33 για την επόμενη εβδομάδα. Το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά, από τα μέσα Ιουνίου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Software.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Κίστο. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Daft Punk, One More Time.

Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με ωραίες θερμοκρασίες, αλλά πάνω απ' όλα εκπληκτικές παραλίες. Πάμε τώρα στο Le Monde College. Εσείς που έχετε πάθος για τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική ή τα ξενοδοχειακά, η Le Monde έχει τη λύση για εσάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, στις 5.30 το απόγευμα, ελάτε στο Open Day που θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής. Σας δίνεται ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τα προγράμματα σπουδών στη μαγειρική, την ζαχαροπλαστική και την διοίκηση ξενοδοχείων. Θα ξαναγηθείτε στα εργαστήρια, θα ενημερωθείτε από καθηγητές της σχολής για τις προοπτικές των επαγγελμάτων τουρισμού. Η σχολή Le Monde εδώ και 30 χρόνια δημιουργεί κορυφαίους επαγγελματίες, chefs, pastry chefs και hotel managers. Παρέχει το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών γαστρονομίας στην Ελλάδα και φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση στα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια της χώρας και του εξωτερικού. Μπείτε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε τώρα στο lemon.edu.gr ή να καλέσετε το 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Open Day που πραγματοποιείται την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα. Θεσσαλονίκη 45 στο Μοσχάτο, η Le Monde College. Εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, η κορυφαίη των τουριστικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε και στο site για περισσότερες πληροφορίες στα www.lemonde.edu.gr. Επαναλαμβάνω την ημερομηνία του Open Day, Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη 45, Μοσχάτο. Θοδωρής Σαραντόπουλος πάντα στο μικρόφωνο του Kiss και σε λίγο πάμε Black Coffee, Wish You Were Here. Φοβερό τραγούδι.

Αν έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entresoft One. Ψηφιακή, ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο es1goretail.gr και σας προτείνω να μπείτε.

Πάμε λίγο και στην επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή πρώην ποδοσφαιριστή, αστυνομικού και ειδικού φρουρού. Αποκάλυψη υπηρεσίας ιστορικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε σε περιοχές της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου στην Αττική, συλλήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Παράλληλα, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός.

Και πάμε και Μουντιάλ. Το Μέξικο νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο ανακτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ που διεξάγεται σε 3 χώρες φέτος με 48 ομάδες. Στο Μέξικο, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε στις 10 το βράδυ χθες, ενώ το δεύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ, η Νότια Κορέα νίκησε με 2-1 την Τσεχία. Αυτό μεταδόθηκε στις 5 το πρωί. Να δούμε σήμερα τι παιχνίδια μπορούμε να δούμε και να δείτε.

Λοιπόν, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 ζωντανά ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία στην δική τους μουντιαλική πρεμιέρα, στον Καναδά δηλαδή. Και τα ξημερώματα, 4 το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Παραγουάη στο Sofi Stadium, στο Inglewood. Αυτά τα δύο παιχνίδια μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα για το Μουντιάλ.

αύριο στις 6 το απόγευμα. Ένα μεγάλο παιχνίδι, το πέμπτο στη σειρά και τελευταίο, θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την Ert Sport, από το κρατικό κανάλι δηλαδή. Ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το μπάσκετ. Τελευταίο στη σειρά, όπως είπαμε, το πέμπτο, είναι 2-2 τώρα. Όποιος νικήσει, τα πήρε όλα.

Και θα σας αποχαιρετήσω με το Ain't Nobody της Chaka Khan. Στην τελευταία εκτέλεση, αυτό το τραγούδι είναι από τα κορυφαία στον κόσμο που έχουν διασκευαστεί δεκάδες φορές. Από το που βγήκε, η αυθεντική εκτέλεση είναι αυτή. Όχι αυτή, η Chaka Khan ερμηνεύει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά εμείς το ακούμε σε ένα Afro House remix, το οποίο θα ακουστεί πάρα πολύ το καλοκαίρι. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα περάσετε ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Αύριο ανοίγει και το μεγάλο κλαμπ της πόλης και της Πελοποννήσου, θα έλεγα εγώ, το Νήσι. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τη μία εδώ στον Kiss, όπως κάθε μέρα, μία με τρεις. Θοδωρής Σαραντόπουλος, που ήταν τις δύο ώρες που προηγήθηκαν μαζί σας. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά, στις 6 το απόγευμα, ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Γεια σας, να περνάτε πάντα όμορφα και να χαμογελάτε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends

0: ψυχίου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Μαρινάκης. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Rob Thomas, με Topic, Hathaway και πολλούς πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και λίγο αργότερα κάποιος ή κάποια θα κερδίσει όπως κάθε μέρα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στο Μαρούσι δεν βρέχει ακόμα, περιμένουμε. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή ακούμε 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και η Κηφισίας. Και επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ το 1-1 στο eFood μέχρι τις 28 του μήνα. Μπες λοιπόν στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και κάνε την παραγγελία σου για διπλή απόλαυση. Συνεχίζουμε με John Legend και Teddy Swims. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 12 Ιουνίου στο 92,9. Εκείς ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτς. Ανοίξτε το Viber λοιπόν και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό. Ό,τι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942929929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και ο διαγωνισμός είναι όπως ξέρετε μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με την Dua Lipa και την Γκάλα. Θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. If I was anything, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Παρασκευή στο 92,9 και σκέστη παρέα μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που μεταφέρει στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Γι' αυτό μπες στο horizon.gr να μάθεις περισσότερα ή κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με τη Μέλανη Φιώνα για το Monday Morning. Σε λίγο έρχεται και η Κριστίνα Αγγιλέρα να μας θυμίσει το Genie in a Bottle εδώ στο 92,9 και

0: 6 πριν από τις 4 ακούμε πάντα 92,9 εκεί και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Έλενα. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα. Και αν και εσύ είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για τις νέες γεύσεις της Pizza Fan. Pizza Bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιερανάξου και έχουμε Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη για μεγάλες στιγμές με μικρή ή μεγάλη παρέα. Σε λίγο θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε και Σονίκ, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για 7η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε τελικό Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο τροπαίο της απέναντι στη Ferencváros. Δεύτερη ημέρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 συνεχίζει.

0: ακούσατε αυτό το τριήμερο στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες,

The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Καρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Καρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Καρδένια Φινικούντα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις.

Τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Θυμηθείτε, Παρασκευή σήμερα, 12 του μήνα, και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Όπως ξέρετε, άρχισε το Μουντιάλ με τη Σακίρα να εμφανίζεται στην τελετή έναρξης και το ίντερνετ να παίρνει φωτιά. Πολλοί γράφουν ότι ήταν σωσίας και όχι η ίδια. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έπαιζε με το πρόσωπό της. Πολύ μακιγιάζ, επεξεργασία εικόνας, κάποια αισθητική παρέμβαση. Κάτι φαίνεται πάντως διαφορετικό. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον Armin van Buuren και σε λίγο τον Σαλ Νταβίντσι εδώ στο 92,9 Kiss. We'll be right back.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
4: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Μην ξεχαστείτε την Κυριακή. Κάθε ώρα θα αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώνετε λοιπόν για να κερδίσετε εύκολα και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε τον Charlie Puth. Σε λίγο έρχονται και οι Σάους στον 92,9 Kiss.

0: 6 πριν από τις 5 και σε λίγο ξεκινάει το τελευταίο drive time της εβδομάδας εδώ στον 92,9 Kiss. Θα παίξετε όνομα, ζώο, φυτό πράγμα και θα διεκδικήσετε το Fuel Pass. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, φιλιά!
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους

0: φίλους του ψαρέματος και των Pet Lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Καθημερινά, στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι.

γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill. Μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας. Εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Nisi, the club. Follow the light.

0: καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Direct και σήμερα εδώ, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Βεβαίως Παρασκευή, thank God it's fucking Friday, το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας, να περάσετε υπέροχα. Ό,τι έχετε προγραμματίσει, τέλος πάντων το προγραμματίζετε να κάνετε, με καυτό καιρό, ψηλές θερμοκρασίες. Φαντάζομαι και σας σκέφτομαι σε κάποια παραλία, τον καθένα ξεχωριστά και εμένα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Anyway, και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλίνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχειρήση Sally Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκίνημα δυνατό με δύο επιτυχίες back to back. Από τη μία Μαμακόσα, Γιάσε Πέντα, Γιάσε και Άρον Σεβίγια.

στα 16 και 6,5 λεπτά μετά τις 6. Πάντα στο πρώτο ημίωρο με Κτουκ, Σερμίκ, Jean-Claude Aides. Απίστευτο τώρα και έτσι κι αλλιώς. Έχω ετοιμάσει πολλά και διαφορετικά σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και άφρο χάους ρυθμούς στους επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για εργάτες στην Ινδία

του gaming PC 3.000 ευρώ και την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσω. Και τέλος, θα σας μιλήσω για, για κάτι viral, για τον πιο παράξενο εθισμό, αν θέλετε. Τα νύχια των ποδιών έχουν αλμυρή γεύση. Yeah. Αυτά και άλλα πολλά. Με το τέλος μέχρι τις 8, να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας κλασικά το φαγή.gr. Εδώ είμαι.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
4: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Είμαστε στα 6,5 λεπτά μετά τι 6,5 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Para un loco, ο τίτλος τραγουδιού που ακούτε. Να πω μια καλησπέρα και στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς και δεν έχω ανοίξει καν τα μηνύματά της ακόμη. Θα τα δώσω σε λίγο, Αγγελική μου. Να πω μια καλησπέρα και στη Δώρα και στη Βάσο που είναι εδώ. Παρό.

Καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται, το ξέρετε αυτό. Αλίμονο. Στο Spicy σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσερές απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση μόνο στο Spicy στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη φυσικά. Και χθες ξεκίνησε και το Μουντιάλ, είδαμε και τη Σακύρα στην τελετή έναρξης και όχι μόνο τη Σακύρα. Εντάξει, ενδιαφέρον είχε να πω την αλήθεια. Το παιχνίδι στις 10, στο κλασικό μεγάλο γήπεδο αυτό του Μεξικού, το Ατζέκα όπως λέγεται. Το Μεξικό τα κατάφερε εύκολα σχετικά, 2-0 απέναντι στην Νότια Αφρική. Σήμερα τα χαράματα το πρωί στις 5 είχε παιχνίδι, Νότια Κορέα με την Τσεχία. Η Τσεχία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με γκολ. Έγινε ανατροπή βεβαίως από την Νότια Κορέα και το τελικό αποτέλεσμα έγραψε 2-1. Και σήμερα παιχνίδι το βράδυ στις 10, με αρκετό ενδιαφέρον. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ακριβώς στις 10 σε ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, αν δεν κάνω λάθος. Στην κρατική τηλεόραση, με άλλα λόγια. Αύριο Σάββατο έχω μια υποχρέωση. Θα βρίσκομαι κάπου σε έναν ιδιαίτερο χώρο να παίζω μουσική το απόγευμα. Και είναι αυτό που θα χάσω, είναι ότι δεν θα είμαι σε κάποια παραλία, αλλά την Κυριακή θα πάρω τους δρόμους, τα βουνά, τις θάλασσες και θα είμαι από το πρωί για βουτιές. Θέλω να λιώσω μέχρι να σβήσω όλιο. Κάπως έτσι. Το ίδιο έχουμε και εσάς για να όλο.

μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής και είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια, βεβαίως. Από Μυτιλήνη και Οροστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό που προκύπτει στην Ινδία, όπου εργάτες εκεί στην Ινδία εκπαιδεύουν ρομπότ AI για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Ε, καλά ακούσατε, και όμως συμβαίνει. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ινδία καταγράφουν τις καθημερινές τους κινήσεις για να εκπαιδεύσουν με αυτόν τον τρόπο συστήματα τεχνικής νοημοσύνης. Με μια κάμερα δεμένη στο κεφάλι, 25χρονη, μια τύπησα τέλος πάντων, αν λέω το όνομα, είναι πολύ περίεργο, περνά μέρος της ημέρας της καταγράφοντας απλές καθημερινές εργασίες στην κουζίνα της. Από το καθάρισμα και το κόψιμο φρούτων μέχρι άλλες οικιακές δραστηριότητες, κάθε κίνησή της μετατρέπεται σε πολύτιμο υλικό για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξούν να δώσουν στα ρομπότ πιο ανθρώπινες δεξιότητες. Για κάθε ώρα βιντεοσκόπησης αμείβεται με 250 ρούπιες

δημιουργώντας τεράστιες βάσεις δεδομένων ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Ινδία έχει εξελιχθεί σε βασικό παγκοσμίο κόμβο για τη συλλογή αυτή, επεξεργασία και επισήμανση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικοί τώρα εκτιμούν ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Ωστόσο, προσέξτε, η ίδια επιτυχία αυτής της τεχνολογίας προκαλεί ανησυχίες. Πολλοί εργαζόμενοι αναρωτιούνται αν τα δεδομένα που παρέχουν σήμερα θα χρησιμοποιηθούν αύριο για τη δημιουργία μηχανών που θα μπορούν να εκτελούν τις ίδιες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Η 55χρονη Πόνη, η οποία κατασκευάζει γυρλάντες λουλουδιών στους δρόμους της Μπαγκαλόρ, συμμετέχει επίσης σε αντίστοιχα προγράμματα καταγραφής κινήσεων. Παρότι αναγνωρίζει το οικονομικό όφελος, εκφράζει την ανησυχία ότι οι επόμενες γενιές εργαζομένων ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με έναν πιο αυτοματοποιημένο κόσμο και λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Δεν ξέρω, αν θέλετε την άποψή μου, ακραίο, αλλά προκύπτει, παιδιά, και πραγματικά δεν ξέρουμε μια μέρα όταν θα μας ξημερώσει πώς θα αντιδρούν αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ στο κομμάτι εργασίας όλους τους τομείς. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Anyway.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βεβαίως Παρασκευή το Σαββατοκύριακο καθόλου μπροστά μας. Thank God it's fucking Friday. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6-8, για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας, ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση Sally Dog, Pizza Fan, Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, διάβλος επικοινωνίας, πάντα το website αλλά και το app. Τα προσωπικά μου social media εκεί και για όσους δεν δουλεύετε social, εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία που ακούει από το Παγκράτη, από την Αττική γενικά. Και από τα μηνύματα που αλλάξαμε,

πέφτει το κλάμα της αρκούδας τώρα. Και γιατί υπάρχει διπλό IP, φίλτατε? Είναι κάποιος μαζί σου? Έχει κάνει το ίδιο με σένα και υπάρχει αντίγραφο? Δεν ξέρω. Για σκέψου λίγο. Με διπλό IP. Παράξενο. Με προβληματίζεις πολύ εσύ, να το ξέρεις. Τι άλλο? Να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς και το Σταμάτη, ο οποίος ακούει από, από την περιοχή της Καλαμάτας. Είναι στο γραφείο και τα έχω βάλει όσο τέρμα μου γράφει. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο για άλλη μια φορά. Μου στέλνει για δεύτερη φορά σήμερα, μου ζητάει κάτι.

Κεφαλονιά και το Λιξούρι συγκεκριμένα. Η Αγγελική από Μυτιλίνη μου στέλνει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ήδη έχω κοκκινήσει. Αν και νομίζω τώρα τελευταία έχω σκουρίνει παραπάνω. Πολύ μελανίνη. Με βλέπει ο ήλιος, με χτυπάει η θάλασσα, δεν μπορώ να δω. Θα το κάνω πράξη αυτή την Κυριακή, το είπα. Έχω μια μεγάλη υποχρέωση αύριο. Θα πρέπει να βρίσκομαι κάπου να παίξω μουσική. Αλλά την Κυριακή, από το πρωί μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να πέσει ο ήλιος εντελώς, θα λιώσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ήδη έχω κατά νου τη συγκεκριμένη παραλία. Εύχομαι να κάνετε και εσείς το ίδιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Προγραμματιστείτε και τα σχετικά για ένα ολόκληρο weekend. Να περάσουμε ξέχνιαστα.

στα 17-17,5 λεπτά μετά τις 7 στο τρίτο ημίωρο. Αυτό είναι το Whom. Στην Ελλάδα είμαστε και μένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για κάποιον που αγόρασε την κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ παρακαλώ, όχι 1.500 για τα σχετικά. Την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν. Κι όμως η υπόθεση άνοιξε συζήτηση στην Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω μετά από ένα προσχεδιασμένο, θέλετε, χωρισμό. Ένας 21 ετών στη Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε την κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη κιόλας. Την επόμενη μέρα, εκείνη τον χώρισε. Ναι. Μόνο που, όπως λέει, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ο χωρισμός. Ήταν ότι σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η πρώην σύντροφός του φαίνεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και μήνες, αλλά περίμενε πρώτο να πάρει το δώρο. Φαντάζεστε. Δεν είναι φοβερό. Η ιστορία ανέβηκε στο Reddit, στην κοινότητα Legal Advice UK, όπου ο νεαρός ζήτησε νομική συμβουλή για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν μαζί με την 29χρονη σύντροφό του. Έλα ρε μεγάλε, 21 στην 29χρονη πήγες, ε? Για 3 χρόνια και ξόδεψαν σχεδόν 2.500 λίρες. Δηλαδή περίπου 2.960 ευρώ για ένα gaming PC που εκείνη ήθελε πολύ και το ζητούσε πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν θα ζητούσε τίποτα πίσω αν η σχέση είχε τελειώσει φυσιολογικά. Αυτό που τον εξόργησε, όπως έγραψε, ήταν η αίσθηση ότι το δώρο αποτέλεσε μέρος ενός προσχεδιασμένου τέλους. Σήμερα με τον 21 ετών, κοινοί φίλοι που του έστειλαν screenshots στα οποία η πρώην σύντροφός του φαίνεται να παραδεχόταν ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει εδώ και μήνες, αλλά καθυστέρησε για να πάρει πρώτο τον υπολογιστή. Η υπόθεση άνοιξε μεγάλη συζήτηση στο Reddit, όπως είπαμε, όχι μόνο για το αν αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο, αλλά και για το αν μπορεί να σταθεί νομικά. Εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον νεαρό. Με βάση όσα σχολίασαν χρήστες που επικαλέστηκαν το αγγλικό δίκαιο, ένα δώρο από τη στιγμή που δίνεται ανήκει στον παραλήπτη. Άρα, όσο σάπια και αν φαίνεται η συμπεριφορά της πρώην συντρόφου, η επιστροφή του PC δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε. Το φυσιολογικό είναι να μην είναι εκεί. Τώρα, αν ήταν προσχεδιασμένο ή όχι.

Τάδε κάποια στιγμή την είδα, δεν θυμάμαι πού έπαιξε, αλλά αυτό το τραγούδι της μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι μια τύπισσα η οποία κατά καιρούς βγάζει κάποια πράγματα όμορφα, σαν και αυτό, ας πούμε, το You Know. Και θυμίζω το όνομά της έχει... είναι αυτό, είναι Fiona Craft, για όσους ψάχνεστε. Και όλα αυτά στάλει λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30. Να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη, ο οποίος ακούει από Ρεστιάδα. Να πω μια καλησπέρα στο Γιώργη, ο οποίος ακούει από Μυτιλίνη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβω στο επόμενο ημίωρο να κάνω πράξη το τραγούδι που ζητάς. Σας προετοιμάζω για την απόψινή σας βραδινή έξοδο. It's Friday night.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
10: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
9: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
10: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
9: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
10: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
9: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
10: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-20000.
9: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
11: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ στα 6,5 λεπτά μετά τις 7.30, τελευταίο ημίωρο, τελική ευσία. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, επιστροφή με Brain Hook. Brand new και δυνατό, αρκετά δυνατό. Σας προετοιμάζω για τη βραδινή σας

και το Instagram. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα να μπω στο λογαριασμό. Καλά για το Messenger δεν το συζητώ. Λέω πάει τέλος. Ψιλοτρομάζεις λίγο. Τι έγινε, κλειδώθηκα, έγινε κάτι. Και κάθομαι και σκέφτομαι κάποιοι άλλοι που πραγματικά κρέμονται κυριολεκτικά από αυτά τα social. Μιλάω για Facebook, Instagram. Δεδομένα. Άλλοι είναι influencer, άλλοι κάνουν δουλειά πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να είχαν τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή ταχυπαλμίες απίστευτες. Λέω τώρα, υποθέσεις κάνουν. Αλλά ναι, συμβαίνει και αυτό. Οπότε μην τρελαίνεσαι για κάποιους που είδατε κάτι περίεργο. Γκρεμίστηκαν και τα δύο. Στην κυριολεξία όμως.

ξέρω αν κάνατε σασάμι για το συγκεκριμένο track, κάποιοι που ίσως τυχόν πρώτη φορά το άκουσαν. Αυτό ήταν μια ιδέα δική μου και του φίλου μου του Χρήστου Κουζέλη, Κρίς Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης. Αυτό είναι το Good Enough, ένα από τα δύο τραγούδια που φτιάξαμε στους τελευταίους δύο μήνες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν υπάρχουν φωνητικά, εννοείται. Στο συγκεκριμένο, στο Better Summer υπάρχουν. Το έχετε ακούσει άπειρες φορές και αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το φαγί.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους ήχους του Good Enough, θα σας μιλήσω για κάτι viral, για αυτό το πιο παράξενο εθισμό, αν θέλετε, για τα νύχια των ποδιών που έχουν αλμυρή γεύση. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ούτε έχω τέτοιες. Βλέπει μια γυναίκα λοιπόν από τη Δυτική Βιρτζίνια, αποκάλυψε πως ένα παιδικό της τραύμα την οδήγησε, αν θέλετε, σε ένα ασυνήθιστο εθισμό που διαρκεί εδώ και 26 χρόνια και την έκανε viral παγκοσμίως. Αυτή η γυναίκα από τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποκάλυψε, προσέξτε, ότι εδώ και 26 χρόνια τρώει τα νύχια των ποδιών της, μια συνήθεια που, όπως λέει, ξεκίνησε ως μηχανισμός αντιμετώπισης ενός έντονου παιδικού τραύματος. Η Τζάνετ Argimang από τη Δυτική Βιρτζίνια έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή My Strange Addiction του TLC, όπου μίλησε ανοιχτά για τον ασυνήθιστο εθισμό της. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε νωρίτερα φέτος, περιέγραψε πως συνηθίζει να δαγκώνει και να μασά τα νύχια των ποδιών της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η γεύση τους είναι αλμυρή. Σύμφωνα τώρα με όσα αποκάλυψε, η συνήθεια ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί. Μεγαλωμένη στην Γκάνα από τους παππούδες της, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα αεροπλάνο με προορισμό στις ΗΠΑ για να γνωρίσει τους βιολογικούς της γονείς, χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το ταξίδι. Όπως περιγράφει, το άγχος αλλά και η ανασφάλεια που ένιωσε εκείνη τη στιγμή την οδήγησαν να αρχίσει να μασά τα νύχια της. Όπως ακούτε, η συμπεριφορά αυτή λειτουργήσε, ξέρετε, ως μέσο εκτόνωσης και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια συνήθεια που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα. Έχω και τις φωτογραφίες και κάποια βίντεο σχετικά μπροστά μου. Η Τζάνετ παραδέχεται ότι παρά τη δημοσιότητα που πήρε η ιστορία της, εξακολουθεί να παλεύει με τον εθισμό της. Αν και έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση νυχιών ποδιών, συνεχίζει να μασά τα νύχια των χεριών της, ενώ στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι κρατούσε ακόμη και τα κομμένα νύχια των παιδιών της. Απίστευτα κακό. Ειδικοί τώρα επισημαίνουν ότι ο νυχοφαγία συνδέεται συχνά με άγχος, στρες ή ψυχολογικές πιέσεις. Παρότι σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται μια σχετικά συνηθισμένη συνήθεια, η ακραία μορφή της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα δόντια, μολύνσεις ή άλλες επιπλοκές εξαιτίας της μεταφοράς βακτηρίων στο στόμα. Η ίδια αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο πλέον ανησυχεί για τις πιθανές συνέπειες στα δόντια και τη γενικότερη υγεία της. Όπως εξηγεί, μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να συνειδητοποιεί τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει αυτή η κακή συνήθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί μηνύματα από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες συμπεριφορές ή άλλες ασυνήθιστες μορφές εθισμού. Η συμβουλή της προς όσους βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση είναι να αναζητούν πιο υγιείς τρόπους διαχείρισης του στρες και των ψυχολογικών πιέσεων. Λογικό. Το θέμα είναι τι θα πει, δεν είναι τι θα πει εκείνη στους άλλους, αλλά τι θα κάνει η ίδια για το δικό της πρόβλημα που μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον με αυτό να αποκτήσει διάφορα θέματα. Και υπό τους ήχους του Good Enough, λίγο πριν, από Κρίς Κουζέλης και Αργύρης Μητσέλης, πάμε σε ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει και μ' αρέσει κάθε φορά με το άκουσμά του. Πολύ ιδιαίτερο και πραγματικά λιώνω όταν τα ακούω κάθε φορά. Ανεβάζω εντάσεις και τέτοια, you know. Ο τίτλος είναι Done. Η υπογραφή έρχεται από Σωσού. Και φυσικά ακούγεται κάπως έτσι.

Σωσού και Dan, ο τίτλος τραγουδιού. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει. Και δεν τρέχει σήμερα, τρέχει καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή. Θα πρέπει να κάνετε κάποια απλά πράγματα. Θα πρέπει να, καταρχήν να σας πω, διαγωνίζετε για δύο Bianca al Forno από την Pizza Fan. 10 τεμαχίων παρακαλώ, με Φιλαδέλφια, στο Στεφάνι. Τι άλλο θέλετε? Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και το Instagram του djmix.gr. Follow τη σελίδα λοιπόν, κάντε like στο post giveaway time, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και γράψτε ποια γεύση Bianca al Forno είναι η αγαπημένη σας. Μετά από κλήρωση, λίγο πριν τις 9 και σήμερα και απόψε το βράδυ, λίγο μετά τις 9 έρχεται story

Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Διαφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που είναι στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χρειάζεται 2 ώρες από πολύτιμο χρόνο σας. Ραντεβού τη Δευτέρα, φιλιά πολλά! Bye bye!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

You're not worth your money.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: τον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φοινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φοινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Goa Beach Bar.

0: every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της Μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
5: Ξέρω. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721
5: 09900 ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
4: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
7: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

0: 21.0 20.000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasinapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον, don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to now.